0: ερωτόκριτος.
1: Ούσε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, κλαίω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λέει ο Μαύρος, μια διαφορά στον πόνο μου έχει ο Χριστός πομένα. Αυτός σταυρώθηκε για μας. Όμως εγώ

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να μπορούν να τον ποταμό του χρόνου να γυρίσω. Μια στάλα από όσα αγάπησα και έχασα να αναστήσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τη μοναξιά χαιρέτησα και είπα καλώς την πάλι στη φεύγα σου που μ' άφησε στη σκοτεινή τζαγάνη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Θέλει από μάτια την καρδιά, την έκαμα για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
2: Έτσι.

0: Μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο χωρισμός σου μου βάλε πένθυμα μαύρα ρούχα. Έκαψε τα άσπρα μου φτερά κάθε χαρά που είχα.

0: πρωτόκριτος.
1: Δανείζω σου τα μάτια μου να δεις πώς σε θωρούνε και μη ρωτήξεις ύστερα πόσο σε αγαπούνε.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πέ μου, ποιος άλλος είπαινε σάγαλμα τον καημό του? Και εκείνο ξεμαρμάρωσε και έκλαιγε στα άλογο του.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σαν ξημερώσει χαίρομαι, το λιόγερμα φοβούμαι, γιατί τον κύκλο της ζωής με κάνει και θυμούμαι.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.
2: Με

0: φτερές και καίμε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάδα.
1: Ακούμε κριτικά.

ο καημός και ο πόνος μου έχει δώσει. Κι ο πόνος μου έχει δώσει που τώρα ακόμη και η χαρά μπορεί να με πληγώσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φλόγα εσύ κι εγώ κερί, δώσ' μου φωτιά να ανάψω, να στάξω και το σ' αγαπώ χάμε στη γης να γράψω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αν σε ενοχλεί που σ' αγαπώ, πες μου να πάψω φως μου και να ξεγνιάσω πως ποτέ δεν θα γεννείς δικός μου.

σου και μαγνητήσας είμαι. Όπα και μαγνητήσας είμαι. Άιντες και μαγνητήσας είμαι και στους ευδάσου τη φωτιά. Και στους ευδάσου τη φωτιά χμαλωτήσας είμαι.

0: δεν περάσω και σε ειδώ γυναίκα ξερολιάστρα.
1: Γεια σου άρχοντα μανιά.
0: Γεια σου μεγάλε σκουλά. Άιντες γυναίκα ξερολιάστρα, γίνομαι στο μπαλκόνι σου, γίνομαι στο μπαλκόνι σου βασιλικό.

στο όνειρο το Σεριάνι. Στο όνειρο το Σεριάνι ο ψάργας η δακοπελιά. Ο ψάργας η δακοπελιά στο όνειρο το Σεριάνι. Στο όνειρο το Σεριάνι και τη χαρά μου σήμερα ο κόσμος δεν τη βάνει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στις σκέψεις μου βάλα φτερά και είπα τσιναλαργάρι και ένα ταξίδι όμορφο έφυγε να με πάρει. Και σεργιανίσαμε μαζί σαλωτινά σε φέρια, τότε που μόνο για αγκαλιές απλώνανε τα χέρια. Τότες που ψήφο είχαινε ο γέρος στο σπίτι και δά σου λένε οι πολλοί πως η γκαλιά να λείπει. Με νοσταλγία ακούμπησα στσινιώτη στο στασίδι, τσικανταδόρους να γρικότσι νύχτα στο στολίδι. Εστάθηκα να πιω νερό εις την κεφαλοβρύση κι ήρθε στο κουτζουνάρι τζι μια γκόρη να γεμίσει. Ένα μπροσόμιξο βιαστό τον ώμο τζι στολίζει, έτια το βάνι το σταμνί στο σπίτι όντε γυρίζει. Είπα την καλησπέρα μου σε μια καλή βεγγέρα που εδά την κάνουν τα κουθιά, τάνει να πλώσεις χέρα. Μα δά μου λένε οι θύμησες πως μ' αποχαιρετούνε και σταθερά τα πόδια μου σε μια αυγή πατούνε. Στέκω στο έρημο σκολιό που πήγε ένα κοπέλι κι είδα μονάχα ένα πουλί να κάθεται στο τέλι. Δυο δάκρυα ευγήκανε στα μάγουλά μου απάνω, χαλάλι ενός παλιού καιρού που αγάπησα τα κάνω.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα κοντά και άγγιξε τ' αριστερό μου στήθος, να δεις πώς ελαττώνεται για σένα

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Αν είναι η σκέψη μου αφορμή και σε κρατεί θλιμμένη, να τη μαλώσω στη δοχή του νου σου, να μην μπαίνει. Γιώργης Σταυρακάκης.
4: Μιχαλόπουλος.

0: Πρωτόκριτος.
1: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτό

έχει φίλος μπιστή κόσμο, ο ήλιος ήταν εχθρός. Γη φίλος μπιστή κόσμο, αχ, γη φίλος μπιστή κόσμο.

0: φοβάσαι.
1: 87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Αόρατος.
1: Φως ήρθες στο σκοτίδι μου, ήλιος στην παγωνιά μου και βάλσαμο για τις πληγές που είχαινε η καρδιά μου.
2: Διδάχτηκα το σεβασμό, το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω, αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας το δέος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
3: Όσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος. Πάντα...

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρανε οι γιόμορφες, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

Πρωτόκριτος. Μόνο κριτικά.

0: Ιόκριτος.
1: Σαν αστραποκαημένη ελιά που κεραυνός χτυπάτη, έτσι σαν η έρμη μου καρδιά, καημαθιές γεμάτη.

γρικό το κλάιμα σου, ζαραγρικό το κλάιμα σου και το φτερούγισμά σου. Και το φτερούγισμά σου και την κρυγιάδα αισθάνομαι ή του χάρου που του θάσου.

βαριά. Ποιος ξέρει ζαραεί τα βαριά κατάρα σε έχει πιάσει. Κατάρα σε έχει πιάσει να ανοίγεις δρόμο του φωνιά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι

0: καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
1: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνη σετ τριών τεμαχίων 2.49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3.62. Dav Douz 720 ml 2.88. Αμίτα Motion 1 λίτρο 1.94. Μπύρα Αλφα κουτί η εξάδα 4.69. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910 92 434.
2: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920 52 517 και 6972 536 003.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

Εδώ είμαστε κι εμείς, φτάξαμε, ναι, ναι. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Φέρε τον καφέ. Πώς το λέει ο άλλος? Χωρίς καφέ δεν μπορώ να λειτουργήσω. Και είναι και μεγάλη γιορτή σήμερα, πώς θα λειτουργήσω χωρίς καφέ?

0: Σήμερα αρχίσαμε με Κακουδάκι, Πετσάκι, Γιάννη Κακλή. Χρόνια πολλά Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Μεγάλη γιορτή. Πάλι γιορτάζει μισή Ελλάδα. Τι θα γίνει με τις γιορτές? Χρόνια πολλά, να χαίρεστε το όνομα. Σήμερα είναι και ανάληψη του Κυρίου, ανάληψη του Χριστού. Ωραία, χρόνια πολλά και καλά. Κώστα, Κωνσταντίνε, Κωνσταντίνα, Ντίνα, Ελένη, Ελίνα, Λενίτσα, Λενιό. Πώς το λέγει το τραγούδι? Τι κοπελιά μου, τη λένε Λενιό. Μετά τι έλεγε? Δεν θυμάμαι. Να μας πείτε τι έλεγε. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού. Φτιάξε ένα τσάι. Είναι ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χρυσοχοΐδης, 150 αστυνομικοί στο νέο παράρτημα κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη. Ηράκλειο, ξιχνιάστηκαν 4 απάτες με λία 37.000 ευρώ. Μεγάλες απώλειες στην ελαιοπαραγωγή. Η περιφέρεια Κρήτης ζητά άμεσες αποζημιώσεις για τους πληγέντες. Υπόθεση κακοποίησης 16χρονου στα Χανιά, αναβολή για 22 Μαΐου, αύριο δηλαδή, στη δίκη του 47χρονου πατέρα. ΒΟΑΚ, τροχαίο στο κακό όρος, ανετράπει αυτοκίνητο. Ηράκλειο, συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση του 50χρονου Μανώλη. Χανιά, συνελήφθη ένας 22χρονος στο λιμάνι της Σούδας με κάναβη. Τιμήθηκε η 85η επέτειος της ιστορικής μάχης του Κοψά στον Δήμο Χερσονήσου.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη, σύμφωνα με την ΕΜΗ, γενικά έθριος, ενώ τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών, όπου θα έχουμε τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, ναι. 28-92-053-500, μαντινάδες με ελεύθερο θέμα σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά Κωστή και Ελένη. Κωνσταντίνα, Λενίτσα.

0: Νίκος Μανιουδάκης. Γεια σου Κωστή Χουστουλάκη, Κωστή χρόνια πολλά, ξεκίνησε τα έξοδα. Μην τα ψήνεις, τα μαγειρεύεις, Κωστή.
1: Και φθήρονται, σβήνουνε και περνούνε.
0: Θωρώ τσίκνα από τις μοίρες, εσύ πρέπει να είσαι.
1: Σβήνουνε και περνούνε.
0: Χωρίς κρασί λένε για τη λειτουργία, δεν λένε χωρίς καφέ. Με το κρασί βλέπεις αγγέλους. Πού πάει η ακρίβεια, 4,6 τον Απρίλιο και ανεβαίνει, και ανεβαίνει, ανεβαίνει το πετρέλαιο, κίνηση, η βενζίνη, τα τρόφιμα, τα αεροπλάνα, ναι, ναι, ό,τι κινείται, πυροβολείται. Έτσι μόνο θα βρούμε την υγειά μας. Να, βλέπω και το αρνί, και το κατσίκι, και το μοσχάρι. Πού πας ρε μοσχάρι πρωί πρωί, δεν είναι στο στόπ. Είναι και μοσχάρι στους δρόμους. Όσο ανεβαίνουν οι τιμές, τόσο πέφτει η χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια. Γιατί το αρνί, άμα πάει 50 ευρώ και το μοσχάρι 70, δεν θα τρως. Θα πέσει η χοληστερίνη, τα τριγλυκερίδια, μια χαρά. Άμα ανέβει και η βενζίνη με τα πόδια, θα χάσει κανένα κιλό. Ωραιότατα! Ανεβαίνουν και τα ενίκια, θα παντρέψουμε και αυτές που έχουν μείνει στο ράφι και έχουν ένα σπιτάκι και το νοικιάζουν, θα τις παντρέψουμε και αυτές. Γιατί αλλιώς είναι η άλλη που έχει το σπίτι και το νοικιάζει. Λες είναι με νίκη, μπορεί να μην βλέπετε. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν γίνανε όλες όμορφες, αλλά θα το παίρνει στο νίκη, μήνας μπει, μήνας βγει. Καλημέρα, καλημέρα! Σάλτος, πού είναι ο Σάλτος εδώ? Πάμε με νεκτάριο σαμόλι.

Ωραία που παίξαν γροθιά. Εγώ με που παίξαν γροθιά.

Καλιά μια ώρα δίπλα σου. Για να μην πεθάνουμε την άλλη, εντάξει. Στέλιο, καλημέρα. Ελευθερία, καλημέρα. Ξεκινάμε σιγά σιγά προεκλογικές καμπάνιες. Βλέπω εδώ δημοσίευμα. Ο Μητσοτάκης λέει άρχισε την προεκλογική καμπάνια. Αυτό είναι το έργο, βαθμολογήστε μας. Με άριστα το 20, κάτσε να δω τι θα σου βάλω. Βαθμολογήστε μας. Βλέπω εδώ με την ακρίβεια, τα νοσοκομεία, οι δρόμοι, τα σκάνδαλα. Μείον 4. Καλά είναι μείον 4. Το τρίπτυχο, το τρίπτυχο έχει, λέει, ήδη ανακοινωθεί. Ευημερία, υπεύθυνη εξωτερική πολιτική και άμυνα και σύγκρουση με νοοτροπίες του παρελθόντος. Θα συγκρουστεί η κυβέρνηση με τις νοοτροπίες του παρελθόντος. Θα συγκρουστεί με την προηγούμενη κυβέρνηση που ήταν ίδια. Θα αυτοχαστουκιστεί δηλαδή. Δεν τα κάνεις καλά. Στην επόμενη τετραετία, α, πάνε τα μαγουλά μου. Ωραία, θα περάσουμε. Λοιπόν, θα είμαστε. Οι προηγούμενοι τα κάνανε. Μα οι προηγούμενοι ήσασταν εσείς. Δεν έχει σημασία. Ας τις λεπτομέρειες. Τα κάνανε οι προηγούμενοι που είμαστε εμείς, αλλά τώρα είμαστε άλλοι, αλλάξαμε τα ρούχα. Τι να κάνουμε. Α, στο καλό. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρήτη, κόρα μας Αχανιά. Έτσι ξυπνάει Κρήτη παραδοσιακά. Πάμε με Γιάννης Μαργδάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά, Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Βάλε. Νίκος Πατεντελάκης. Καλημέρα, 5η 21 του Μάη. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνου και Ελένης, σήμερα. Γεια σου Άννα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στέλνει παντού σε όσους όσες σήμερα γιορτάζουνε. Χρόνια πολλά. Δέσποινα, καλημέρα. Κώστα, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Μιχάλη, καλημέρα. 28-92-053-500. Πάμε να δούμε ίντα γίνεται στη χώρα, γιατί περνάει η ώρα γρήγορα και πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Πού πάμε. Μεγάλη αστρονομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη. Λία άνω των 200.000 ευρώ με σπήρα που έκανε κλοπές. Τουρίστρια από τη Φιλανδία κατήγγειλε 33χρονο για βιασμό στη Ρόδο. Πρωινός βήχας. Θεσσαλονίκη, 20χρονος πήγε να ληστέψει το ξάδερφό του και τον τραυμάτισε. Στην Κόνιτσα, λύκος εισέβαλε σε αυλή σπιτιού και κατασπάραξε 2 κυνηγόσκυλα. Ο λύκος. Ο λύκος και ανεγέρασε. Στην Αύπαχτο, τεράστιο φίδι. Δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας. Σφήνωσε λέει σε αυτοκίνητο και μπλόκαρε το τιμόνι. Σου λέει, γιατί δεν στρίβει το τιμόνι, να το πάμε στο μηχανικό. Είχε μπει ένα μεγάλο φίδι και είχε μπλοκάρει το τιμόνι. Ανήλικη κατήγγειλε βιασμό από Πακιστανό στη Νέα Φιλαδέλφια. Προσέκτησαν 4 άτομα. Διάρρηξη σε κοσματοπωλείο στην Νίκαια. Το αυτοκίνητο των δραστών έπεσε σε δέντρο μετά από καταδίωξη. Συνελήφθη οδηγός ταξί που πήρε από επιβάτες 45 ευρώ για τη διαδρομή Μοναστηράκι Πειραιάς. Ο οδηγός ταξί λέει έπραξε υπερβολικό κόμιστρο από τους επιβάτες χωρίς να έχει θέση σε λειτουργία το ταξίμετρο. Ναι, αλλά κάναμε και ξενάγηση. Άκου εδώ, παιδιά 8 και 16 ετών, 8 χρονών και 16, λίστεψαν 72χρονοι έξω από το σπίτι της στο Μενίδη. Αγρότες πιάσανε παυτοφόρο κλέφτη, είχε γεμίσει το αυτοκίνητό του με ακτινίδια, γέμισε την καρότσα. Είχε πάει αυτός να κλέψει, τον πιάσανε παυτοφόρο με τα ακτινίδια. Αγρότες σε Μαθία λέει και Πέλα έχουν επιστρατεύσει κάμερες για να πιάσουν αυτούς που κλέβουν τους καρπούς από τα χωράφια τους.

Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28 92 0 53 500. Κάνε την έκπληξή σου.

0: πολλές φορές. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, πού πάμε. Άκου εδώ, για σένα που γκρινιάζεις ότι είναι ακριβή η Ελλάδα στο εξωτερικό που έγινε αυτό, μάλιστα. Χρεώσανε, λέει, σε εστιατόριο στην Αμερική, ναι, την κοπή της τούρτας. Ναι, είχαν πάει εκεί μια παρέα, λέει, και φάγανε και κάποια στιγμή κρατούσαν και μια τούρτα για γενέθλια. Λέει, μπορείτε να μας την κόψετε, έχουμε φέρει και μια τούρτα, να μας την κόψετε, να τη σερβίρετε. Λέει, να σας την κόψουμε, τη σερβίρουμε, και μετά στο λογαριασμό τους βάλανε 100 ευρώ για το κόψιμο της τούρτας. Και διαμαρτυρηθήκανε. Σιγά ρε παιδιά, δεν κατάλαβα, δεν φτάνει που σας την κόψαμε την τούρτα, τη βάλαμε σε πιάτα, σας τη φέραμε. Πόσο θα ήθελατε δηλαδή να σας χρεώσουμε, τίποτα δεν είναι. 100 ευρώ για να σας κόψουμε την τούρτα, γιατί θα πίνουμε και τα πιρούνια, τα μαχαίρια, τα πιάτα, άσε που μπορεί να κοκοποιεί κανένας από τους σερβιτόρους. Εδώ στην Ελλάδα είναι δωρεάν η κοπή, το κοπή το πίτα, το κοπή της τούρτας είναι δωρεάν.
1: Στο πάτο να με πάνε, πολλές φορές προσπάθω.
0: Το ψωμί το θέλετε άκοπο ή κομμένο? Κομμένο είναι 20 ευρώ, άκοπο είναι πιο φτηνό. Το μπουκάλι με το κρασί θα τα ανοίξετε εσείς ή εμείς, να μας πείτε, να δούμε τι θα χρεώσουμε.

0: Κωστής Λιόνης. Θα τραγουδώ χρόνια πολλά κιόλας στο Κωστή Λιόνη, καλημέρα.
1: Θα τραγουδώ για διαφορό για αυτούς που με μισούν.
0: Μέρη καλημέρα.

0: Γεια σου Στέλλα Κρασακάκη, καλημέρα Στέλλα, να είσαι καλά, όμορφη μέρα να έχεις και εσύ. Χρόνια πολλά Στέλνη σε όσους όσες σήμερα γιορτάζουνε. Ωραία, κάτσε να δούμε που πάμε. Πάμε Χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλετάκης, στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλετάκης, στο κέντρο των μοιρών. Υπέροχα κοσμήματα, κάτσε να θυμηθούμε και τρία τηλέφωνα. Ναι, θα θυμηθούμε. Είχαμε πάρει Ελένες, έχουμε και σημερινά. Ναι, έχουμε δρόμο σήμερα.
1: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα σας κυρία Ελένη.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Από το Βενιζέλιο παίρνουμε για την κατάσταση της υγείας σας. Να μας πείτε πώς πάτε για τις λάμπες.
1: Είμαι λίγο πιο καλά. Δεν πονάω τόσο πολύ όσο πονούσα προχθές με τον Νοτιάδες.
0: Δεν ξέρω τώρα, παίρνουμε διάφορους ασθενείς γιατί είχε γίνει ένα λάθος με τον γιατρό και είχε χάσει τα κλειδιά του. Και δεν ξέρω τώρα αν τα ξέχασε σε εσάς γι' αυτό. Αλλά εντάξει, αφού είστε μια χαρά. Όταν σας ανοίξαμε μαζί με τη λάμπα, μπορεί να ξέχασε και τα κλειδιά μέσα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Μήπως στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει κάποιο θέμα.
1: Όχι, σαράματα δεν πονάω καθόλου. Τίποτα.
0: Ναι. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε τα κλειδιά, δεν τα βρίσκουμε. Είμα. Αν τα είχατε εσείς, θα έπρεπε πάλι να ξαναέρθετε, να σας ξανανοίξουμε.
1: Παναγία μου, Χριστέ μου.
0: Άρα δεν νιώθετε κάτι με τα κλειδιά?
1: Όχι, παιδί μου, όχι.
0: Ναι, γιατί είχε τα κλειδιά.
1: Απλά μόνο στο πέλμα που σας λέω, πως πονάω λίγο από πάνω.
0: Μήπως ξέχασε και τα κλειδιά, γιατί.
1: Παναγία μου, Χριστέ.
0: Έχει τα κλειδιά του σπιτιού, του εξοχικού, λέει, και του αυτοκινήτου.
1: Όχι, και... τόσο πολλά να είναι στο πόδι μέσα. Όχι, παιδί μου.
0: Να γιορτάζετε κιόλας, να σου πούμε και χρόνια πολλά, περίμενε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Από τον Ερωτόχρητο είμαστε.
1: Αλήθεια.
0: Δεν είμαστε από το Βενιζέλιο. Χρόνια πολλά, να χαίρεσε το όνομα και Σιδερένια. Σιδερένια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξαδέρφη του Βαγγέλιο, κατάλαβες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μας είπε να σε πάρουμε τηλέφωνο, να σου πούμε χρόνια πολλά.
1: Α, το χαζό, το χαζό.
0: Αυτή μας το είπε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ.
0: Καλημέρα κυρία Ελένη.
1: Καλημέρα.
0: Τι
1: ναι.
0: κάνετε? Για το ρολόι μου το πήρανε από την περιοχή του αναδασμού.
1: Ναι.
0: Είχα πλήρω τα 4 χρόνια, να πω την αλήθεια.
1: Δεν είμαι εγώ για την πληρωμή του ρολογιού.
0: Ναι, και ποιος μου πήρε το ρολόι? Είμαστε... Δεν ξέρω τώρα. Γιατί...
1: Είμαστε για την αντικατάσταση μόνο.
0: Το θα πήραν κάποιοι άλλοι.
1: Θα στη ΔΕΗ ξανά.
0: Αυτοί παίρνουν τα ρολόγια. Απλά το ρολόι αυτό το. Εντάξει, μου το είχαν κάνει δώρο στο γάμο. Γι' αυτό. Ναι, γιατί ήταν χρυσό το ρολόι.
1: Κάνουμε άλλο, στον επόμενο γάμο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σκέφτομαι ξαναπατρευτώ γιατί δεν τα πάκαμε την πιθανά.
1: Γι' αυτό το πήραμε, για να δώσουμε μια αφορμή.
0: Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν το καταλάβατε.
0: Ελένη, χρόνια πολλά!
1: Σε ευχαριστώ. Ναι.
0: Ναι, καλημέρα σας κυρία Ελένη. Χρόνια πολλά.
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Σας παίρνω τηλέφωνο από το. Είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής, ο Μανώλης Ολεκάκης είμαι, με το κόμμα των φτωχών. Αν μπορείτε να μας στηρίξετε και στις εκλογές. Κάνουμε και μια συγκέντρωση αύριο και να έρανο.
1: Δεν περιμένετε, γιατί εμείς δεν είμαστε για συγκεντρώσεις. Εμείς είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι άνθρωποι. Και είμαστε όλη μέρα μέσα στο σπίτι.
0: Έναν έρανο, επειδή είμαστε από το κόμμα των φτωχών. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν θέλετε εσείς να συνεισφέρετε κάτι, να σας γράψουμε και στο κόμμα, γιατί προσπαθούμε.
1: Δεν έχω γίνει ποτέ. Μου κομματική, να γίνω τώρα στα γεράματα. Τώρα... Καλή επιτυχία να έχετε.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά δεν είμαστε από κόμμα. Μας είπε ο αδερφός σας από τη Σκόπελο να σας πάρουμε τηλέφωνο. Είμαστε από ραδιοφωνικό σταθμό, Ελένη. Ο αδερφός ο Σωτήρης από τη Σκόπελο να σε πάρουμε τηλέφωνο.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οι Έλληνες δαπανούν κατά μέσο όρο το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση, ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διπλωματική και πολιτική θύελα για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ στους ακτιβιστές του Στολίσκου. Τον αδειάζει ο Νετανιάχου. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε σε διάβημά του τη συμπεριφορά του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σφοδρά πειρά του ιδιοκτήτη της ομώνυμης ναυτιλιακής Πάνου Λασκαρίδη για το σχέδιο απανθρακοποίησης. Αργόσχολοι ονειρεύονται ότι θα σώσουν τον πλανήτη και θα διαχειριστούν δισεκατομμύρια. Σχολίασε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εξετάσει τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων λιπασμάτων, καθώς και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, δεδομένου ότι η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες πιέσεις στον αγροτικό κόσμο, απειλώντας την Ευρώπη με αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Τόση 6% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη διέλευση τριών σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούζ. Τα 6 εκατομμύρια βαρέλια που μεταφέρουν είναι η μεγαλύτερη ποσότητα από την ημέρα έναρξης του πολέμου.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
4: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
3: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
4: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
3: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
4: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
3: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
4: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
3: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
4: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
3: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
4: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
3: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
4: Runner και Tronix.
3: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
9: Καλό!
10: Δεν υπάρχει!
11: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
9: Υπάρχει βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok! Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Να το πω να μην το πω, αφού είσαι Γιώργος και Νίκος Στρατάκης. Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Είναι 5η 21 του Μάη. Κωνσταντίνου και Ελένης γιορτάζει η μισή Ελλάδα πάλι. Η μισή Ελλάδα γιορτάζει, η άλλη μισή θα φάει γλυκά. Κλειώ και εμείς ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας. Γεια σου Κλειώ.

0: Ευαγγελία Γεμιτζάκη, καλημέρα, καλημέρα στο ρεφεμνό. Χρόνια πολλά σα γιορτάζουν. Ιδιαίτερα στέλνει ξεχωριστά ευχές στο γιο τη, στον Κωστή που γιορτάζει, να τον εχαίρεστε. Ευαγγελία, να είσαι καλά. 28-92-053-500. Λοιπόν, πού πάμε?
1: Καλημέρα, λέμε, με τοπικά νέα.
0: Πάμε μια βόλτα στο νησί, γρήγορα, γρήγορα, να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Πάμε με τοπικό τύπο. Νέα Κρήτη, πινκ-πονκ με τη δομή. Η τηλεδιάσκεψη δεν ξεκαθάρισε τις προθέσεις της πολιτείας. Δηλώσεις Χρυσοχοΐδη για την εγκληματική οργάνωση. Από το 2022 υπήρχε ομαδική καταγγελία για τις τραμπούκικες πρακτικές. Πατρίς, πάμε μαλάδες, ερωτηματικό για δομή μεταναστών. Όταν οι αρχαιότητες γίνονται ξέφραγο αμπέλι, εκτεθειμένη και εγκαταλεγημένη η αρχαία Απολωνία στην Αγία Πελαγία. Σάλος, λέει, με πρώην αντιδήμαρχο που κατηγορείται ότι έπνιξε γατάκι. Ο γνωστός Ηρακλειώτης υποστηρίζει ότι απλώς πέταξε το ήδη νεκρό ζώο που βρήκε. 107 κάτοικοι από Βορίζια και Αμάρι είχαν καταγγείλει τη μαφία. Σε ελληνιώτικα νέα, τουρισμός στο Σέλινο. Αυτή είναι χθεσινή. Μας έμεινε. Λοιπόν, χανιώτικα νέα, μακρύς ο δρόμος της αποκατάστασης για το φρούριο Ιτζεδίν. Ανατολή ηλιοκαλλιέργεια στο Λασίδι, στο μάτι της κλιματικής αλλαγής, κραυγή αγωνίας για αποζημιώσεις, αλλαγή του κανονισμού ΕΛΓΑ. Κριτική επιθεώρηση, κοινό μέτωπο για παράταση χρόνου με φόντο δασικές εκτάσεις και κτηματολόγιο. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Μαφία στα Βορίζια, η κραυγή αγωνίας του 74χρονου ιερέα που εκβιαζόταν. Δεν τους έχω δει ποτέ, ζούμε με το φόβο. Ηράκλειο άρπαξε κοσμή με τα 37.000 ευρώ από ηλικιωμένους, συνελήφθη 23χρονος. Σοβαρό τροχείο στο κακό όρο, στο Ηράκλειο, του μπαρε αυτοκίνητο. Πάμε κρυθαλάβη.gr. Επιχείρηση μαμούθ της αστυνομίας στην Κρήτη. Οικογένειες, συμμορίες, ναρκωτικά και οπεκεπέ. Ζωνιανά, καλό χωριό, μαλεβίζει Ηράκλειο Ρασίθι, δεκάδες λέει αστυνομικοί σε ταυτόχρονες έρευνες. Εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της μάχης του Κοψά. Εργαζόμενοι παγνοί εκτός ορίων ασφαλείας, η ψυχιατρική κλινική, τα ράτζα έπνιξαν την κλινική, ένας νοσηλευτής και ένας βοηθός νοσηλευτή βγάζουν την απογευματινή και τη νυχτερινή βάρδια. Χρυσοχοΐδη, το πρόβλημα στην Κρήτη συμπυκνώνεται σε 15 οικογένειες που λειτουργούν ως εγκληματικές ομάδες, 150 αστυνομικοί στο νέο παράρτημα του κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη. Πάμε flashnews.gr. Ηράκλειο, συνελήφθη 23χρονος για την κλοπή στο σπίτι ηλικιωμένης. Τον πιάσανε λίγο πριν φύγει από το λιμάνι Χανίων. Ηράκλειο, 300.000 ευρώ για την επισκευή του καθεδρικού ναού του Αρκαλοχωρίου. Ηράκλειο, συνελήφθη πρώην αυτοδιοικητικός για κακοποίηση ζώου. Συνελήφθη 22χρονος, ταξίδευε προς Χανιά με ναρκωτικά. Η μεγαλύτερη κριτική λίρα στον κόσμο, 10 μέτρα στα πιτσίρια του Δήμου Φεστού, έτσι λέγει εκείνες. Η μεγαλύτερη λίρα του κόσμου, 10 μέτρα. Πρέπει να φτιάξουμε και ένα λαούτο δίπλα.

Δεν τον ευρίσκουμε. Έχει μάλλον κλειστό το τηλέφωνο ο μάγειρας. Κάτσε να πάρουμε άλλο. Να πάρουμε ένα οικοδόμο. Στην Κόρινθο.

0: Ναι.
1: Ναι, κύριο Κώστα.
0: Έλα, ποιος.
1: Κύριο Μουσταφά, Μουσταφά, μεροκάματο. Κύριο Κώστα, τι ώρα να έρθει.
0: Ποιος είναι, βρε.
1: Ο Μουσταφά, το μεροκάματο, μου δώσε το τηλέφωνο, κυρία Κατερίνα, μεροκάματο. Μου είπε να πάρω εσένα. Οικοδομή ξέρω. Κύριο Κώστα.
0: Έλα, φίλε μου, έλα.
1: Έλα, Μουσταφά, θέλω μεροκάματο, ξέρω μπετονιέρα και ξέρω και σοβαντίζω. Τι ώρα να έρθω.
0: Ποιον πήρε, ξέρει ποιον πήρε τηλέφωνο.
1: Ο κύριος Κώστας. Οικοδομή. Οικοδομή. Οικοδομή, δεν δουλεύει.
0: Πού μένεις, πες μου.
1: Εγώ, στην Πάτρα, ναι. Στην Πάτρα.
0: Δεν μπορείς να έρθεις στην Κόρινθο, λάθος άνθρωπο πήρε.
1: Εγώ θα έρθω αύριο, λεωφορείο. Θέλεις άτομο για μεροκάματο.
0: Και ποια κυρία Κατερίνα λέει στο τηλέφωνο.
1: Μια θεία μου, κυρία Κατερίνα. Είχε σοβαντήσει το σπίτι της.
0: Η Κατερίνα είναι θεία σου και είσαι ο Μουσταφάς.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο πατέρας μου την είχε παντρευτεί παλιά, αλλά μεταχωρήσανε. Άστα, κάτσε να σου πω τα χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, μου είπε ο Γιάννης από την Κεφαλονιά να σε πάρουν τηλέφωνο.
0: Καμώ την τρόλα σας και εσύ και ο Γιάννης μαζί.
1: Γιατί δεν με παίρνεις με ροκάμα το Κωστή, ε?
0: Ποιος είναι,
1: είμαστε από ραδιοφωνικό σταθμό από την Κρήτη και μας είπε ο Γιάννης από την Κεφαλονιά να σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούμε χρόνια πολλά για τη γιορτή σου.
0: Τρέλα που κουβαλάει ο άνθρωπος.
1: Είδες, σε σκέφτηκε ο Γιάννης.
0: Δεν τον παλαβώ.
1: Θα μας πάρεις με τον Γιάννη να φτιάξουμε κανένα τοίχο.
0: Θα σας πάρω από εκεί πέρα που είσαστε.
1: Ξέρω από πλήθους, θα σου βάλω τους πλήθους αλφαδιά.
0: Εκεί που είσαστε μόνο. Όλο Κωστή... στον τόπο σας, ενώ δεν σας θέλω.
1: Καλά, εντάξει ρε Κωστή, όπως θες. Άρε, θα πεινάσουμε. Κωστή και του χρόνου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Κάτσε να πάρουμε πια ένα κοστί στην Αθήνα. Όλη την Ελλάδα θα την πιάσουμε. Κεφαλονιά, Κόρινθο, Αθήνα. Να. Άμα το βρούμε. Τι έχει αυτός? Φανοποιείο. Παιδιά, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε σενάρια. Ότι μας

0: Ποιο παίρνουμε? Φανοπία. Έλα Κώστα.
1: Έλα.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλά είσαι, έχετε ανοιχτά να έρθουμε? Για το φανοπείο πήρα τηλέφωνο, για το καπό.
1: Ναι.
0: Έκατσε στο καπό και μου το έχει κάνει κομμάτια. Τι ώρα μπορώ να το φέρω? Το καπό.
1: Φέρ το ό,τι ώρα θέλεις, τι κάνεις?
0: Ναι, γιατί κάμαμε σεξ το καπό. Και πήγε και έκατσε αυτή το. Τέλος πάντων, έκατσε πάνω στο καπό και δεν θέλω να το δει η γυναίκα μου. Γιατί άμα δει η γυναίκα μου ότι έκατσε άλλη στο καπό, τέλος πάντων, θα με χωρίσει, Κώστα.

0: χρώμα είναι το καπό.
1: Το καπό είναι κόκκινο, μπορούμε να το κάνουμε κίτρινο. Κίτρινο, γιατί άξιζε
0: το... Κίτρινο το κάνουμε.
1: Γιατί
0: απλά δεν πιστεύω να ξεβάψει τα ρούχα της κοπέλας.
1: Όχι, όχι. Απλά κίτρινο γιατί πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα και να βάλει και ένα δικέφαλο αετό απάνω.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Ωραία δεν είναι.
0: Ωραία είναι, ωραία είναι.
1: Χρόνια πολλά, φίλε Κώστα, εσύ μας είπες τηλέφωνο κατευθείαν.
0: Ωραία,
1: ο Μένιος. Ο Μένιος από τα
0: Χανιά. Ναι.
1: Ο Μένιος.
0: Να είσαστε καλά, παιδιά, να είσαστε καλά.
1: Γεια σου.
0: Και του χρόνου.
1: Αλήθεια, Κώστη, πόσο κάνει, για πλάκα τώρα, πόσο κάνει το κάπου άμα θέλει ξεβούλωμα, ξεζούλωμα και...
0: Αναλόγω, είναι αναλόγω στη ζημιά.
1: Ανάλογα τη ζημιά,
0: Ανάλογα τη ζημιά που έχει.
1: Κάνα χιλιάρικο, φαντάζομαι, εκεί πάνω.
0: Όχι, είπαμε, εντάξει.
1: Οικονομική είσαστε, εντάξει. Γεια σου, Κώστα, και του χρόνου.
0: Άντε, καλημέρα, να είστε καλά.
1: Καλημέρα στην Αθήνα. Γεια. Εφτιάξαμε και το καπό. Λοιπόν, το μάγειρα δεν τον βρήκαμε, τον πάρουμε πιο μετά το μάγειρα. Γιατί δεν τον βρήκαμε, μπορεί να κοιμάται κιόλας. Ωραία. Ναι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2894-023-107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
7: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Γιώργος Παπαδάκης, μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Γεια σου Τόνια Αντωνίου, καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους όσες σήμερα γιορτάζουνε. Ναι. Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Χρύσα, καλημέρα. Καλημέρα, Άλκη, από Παγκαίο, Μακεδονία. Γεια σου, Άλκη. Σοφία, καλημέρα. 2892-053-500, με την άδεια στον αέρα μετά τις 10. Και καλημέρες. Ίντα, ώρα είναι.
1: Ώρα για σπορ.
0: Ωραία, να πάμε και στα αθλητικά μας. Σιγά σιγά. Λοιπόν, κατέκτησε η Aston Villa το Europa League 3-0 την Freiburg. Euro League στην Αθήνα, Real, Valencia για το Final Four, ήρθε και η Fener, ετοιμάζεται και ο Ολυμπιακός. Απαγόρευση λέει συναθρήσεων και πορείων στο κέντρο της Αθήνας λόγω του Final Four. Απαγόρευση συναθρήσεων στο κέντρο της Αθήνας. Πηγαδάκια, άμα κάνετε τέτοια, απαγορεύεται. Βλέπω εδώ δημοσιεύματα. Βασικό στόχος λέει του Παναθηναϊκού, ο Μπράντοβιτς, αν φύγει ο Άταμαν. Χάμος στο Λονδίνο, η Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια. Πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου, live sport, η αρχή του τέλους, λέει για τον Άταμαν, νούμερο 1 ο Ζότς. Sport Day, χάρμα οφθαλμών, ο Κώστας λέει Καρπαπάς και γράψει την επόμενη μέρα των Ερυθρόλευκων. Αθλητική ώρα το σπορ, Γιώβιτς για όλα, ο Σέρβος αρχισκόρερ μίλησε για το μέλλον του στην ΑΕΚ, για το πρωτάθλημα, για τον Νίκολιτς, για τον Βίντα. Φως κλείδωσε στο στόχο. Λέγεται την τελευταία προπόνηση στο ΣΕΦ για το παιχνίδι με τη Φενέρ, για το Final Four. Κόκκινος πρωταθλητής, επέμβαση στην καρδιά, στα χάφη, περισσότερες αλλαγές του θρύλου για τα μεταγραφικά στο ποδόσφαιρο. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε και με Γιώργη Βογιατζή. Γεια σου Γιώργη, γεια σου Γιώργη και στο Γιώργη το Τζαμαντή καλημέρα. Υποχωρήσεις.

Γίνομαι χαλή να με πατήσεις. Λοιπόν, να κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια να πάρουμε μόνο... Ποιο δεν βρήκαμε? Τον Κώστα δεν βρήκαμε μόνο, το Μάγειρα. Τους άλλους δύο τους βρήκαμε. Κάτσε, κάνουμε μία προσπάθεια ακόμα, αν πας και βρούμε τον Κώστη, να του πούμε χρόνια πολλά. Γεφαλονιά είπαμε, άμα τον βρούμε.

0: Έχει το τηλέφωνο απενεργοποιημένο. Δεν τον ευρίσκομαι. Τον επήραμε τρεις φορές. Λοιπόν, χρόνια του πολλά, να είναι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου και τη Μυτιλήνη, καλημέρα. Χρόνια πολλά στέλνει σε όσους σήμερα γιορτάζουν. Κάτσε να θυμηθούμε μία ρήμα από τη Νίκη τη Λονταράκη. Α, για τον νέο που παντρεύτηκε άλλη γυναίκα.
1: Θα μπορούσα να σου πω μία ρήμα, μία μικρή ρήμα. Θέμα είναι από μια αληθινή ιστορία. Ένας νέος στο χωριό μου συζητήσε μια κοπέλα, δεν τη δώσανε. Και σε μια εβδομάδα παντρεύτηκε κάποια άλλη. Και με αυτή την αφορμή την έχω γράψει αυτή τη ρήμα. Είδα, λέει, άνθρωπο με ένα μωρό στην αγκαλιά και όμως ζωγραφισμένος ήταν στο πρόσωπό του ο πόνος. Σε λάθος τόπο φαίνεται είχε φωλιά χτισμένη. Κι ήταν τα χείλη του στυφή και η όψη του θλιμμένη. Βλέμμα δεν ανταλλάξανε και λέξη ο γης τον άλλο. Κι από μακριά το πρόβλημα σκάμπαζε το μεγάλο. Μα είδα χρωστή ένα μωρό στα σφάλματα των άλλων. Να θεωρείται μια ζωή το λάθος το μεγάλο. Να υστερείτε τσαγκαλιές τα χάδια τα κανάκια που είναι οι ρίζες του πικρές και στάζουνε φαρμάκια. Πριν χουπηδήσει ο άνθρωπος πρέπει να σωτηρήσει. Σε τόπο που δεν πεθυμά φωλιά μην πάει να χτίσει. Προτού τη χτίσει τη φωλιά και πριν τη θεμελιώσει να βρει απανεμιδερό κλαδί να τη τελειώσει. Σε ξεκλασάρικο κλαδί κανείς φωλιά μη χτίσει, γιατί τ' ανέμου η οργή μπορεί να την κρεμίσει.

0: Βαγγέλης Φθαρούλης, Μήλο μου. Καλημέρα, 5η 21 του Μάη, Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης στο κέντρο των μοιρών κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης στο κέντρο των μοιρών. Καλημέρα φίλε Γιάννη και σε σένα. Δημήτρη, καλημέρα και στον Κώστα, χρόνια πολλά. Καλημέρα. Ωραία, ελπίζουμε να μην έχουμε ξεχάσει κανένα, θα δούμε μετά πάλι. Χθες ακούσαμε πάρα πολλά τραγούδια για τη μάχη της Κρήτης. Ακούσουμε για τις επόμενες μέρες, γιατί σαν χθες ξεκίνησε. Μενέλαος Δαγιαντάς και Γιώργης, αφήγηση Μπουργονίκος.
1: Με την πένα της ψυχής μου λίγους στίχους έχω γραμμένους. Φόρω τιμής οι μαχητές, την Κρήτη σαν τριωμένους.

γέροι, γυναίκες και παιδιά. Μονάχοι ήσαν στην Κρήτη, χωρίς τουφέκια και σπαθιά, μα με καρδιά.

λόγια τούτα κοφτερά, σαν κριτικά μαχαιριά. Μπήκανε στο παλικαριό τα τριωμένα χέρια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
7: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
6: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
7: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
6: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
7: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί η Εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 434.
10: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00. Μία προσφορά.
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 920 22 242.

0: φιλί που
1: θα μου πληγώσει την καρδιά.
0: Το τελευταίο μας φιλί.
1: Μανώλης, Μπουταλάκης, Βαγγέλης, Μαμαλάκης. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε μια... Να πάρουμε και ένα ακόμα τηλέφωνο. Στην Πτολεμαΐδα. Ναι, έχουν πιάσει όλη την Ελλάδα. Φανοποιός κι αυτός. Τι θα γίνει με τους φανοποιούς?

0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα Κώστα, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Μην τα κάνεις Κωστή. Στην Πτολεμαϊδα, ο Κωστής δεν είσαι, ο Σερσέμης.
1: Ναι.
0: Έλα Κώστα. Μου είπαν για το αυτοκίνητο που είσαι στο Dukes. Θέλω να τα αγοράσω. Έχει φτιάξει το, έχει κάνει ωραίο. Το έχω δικαιώσει, το έδωσε φωτογραφίες. Πόσο το πουλείς?
1: Θα αρχίσω να το δεις από κοντά, να τα πούμε από κοντά.
0: Ναι, να σου πω κάτι, εγώ έχω λεφτά, έχει μια Cadillac μου είπανε.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω. Στα 3.000 καλά είναι το αυτοκίνητο, το Dukes.
1: Μόνο.
0: Πόσο το δίνεις?
1: Τζάμπα το δίνω.
0: Όχι το τζάμπα, Παναγία μου. Παναγία μου, πόσο είναι, 10.000, πόσα θες? Εγώ ήμουν στην Αμερική και έχω λεφτά. Έπλαινα πιάτα στην Αμερική, μετά πήρα ένα εστιατόριο, τέλος πάντων τώρα γύρισα στην Ελλάδα. Yeah. Επειδή μαζεύω αυτοκίνητα, έχω πάρει και του Batman το αυτοκίνητο. Yeah. Το έχω αγοράσει και θέλω και το Dukes το αυτοκίνητο. Και έχω πάρει και του Kit, το θυμάσαι, του υπότιτλου της ασφάλτου. Yeah. Ναι, αυτά τα μαζεύω, έχω πάρει. Του υπότιτλου της ασφάλτου, του Kit, έχω πάρει του Batman και θέλω και τον Dukes τώρα το αυτοκίνητο να το πάρω.
1: Ναι. Άμα θέλετε να σε φέρουμε, αυτό το έχουμε για μας.
0: Α, δεν το πουλείτε?
1: Τι να πουλείτε αυτό, τα όνειρα πουλείτε?
0: Α, δεν ξέρω, θέλω να το πάρω παιδί μου, δεν ξέρω, δώσω 30.000, 40-50, δεν με νοιάζει εμένα, έχω λεφτά να φάνε και κότες.
1: Άμα θέλεις μπορούμε να βρούμε να σε φέρουμε, αυτό εγώ το φέρα, το 15 από Κάνσας.
0: Πάει αυτό, πάει, γκαζόνι, γκαζόνι.
1: Μόνο γκαζόνι.
0: Είναι κινητήρα έχει?
1: Έχει 4.52, τώρα πάνω φορά τον 4.40, ο 4.52 είναι ο Ρουζέτα.
0: Παναγία μου, είναι νόμιμο, είναι η... για τις βόλτες.
1: Εννοείται, νόμιμο, εκτελεσμένο, τα πάντα.
0: Ωραία, το χαίρεσαι ρε Κωστή, κάτσε τις βόλτες, έλα σου πω, επειδή παντρεύομαι, θα μου το δώσω τουλάχιστον να το στολίσω.
1: Πού, Κρήτη?
0: Ναι, στην Κρήτη, να μου το φέρεις, να το στολίσω πάει. Να πιούμε και δυο τσικουδιές.
1: Πότε παντρεύεσαι?
0: Κωστή, χρόνια πολλά, μας είπε ο Γιάννης από την Κεφαλονιά να σε πάρουμε τηλέφωνο, να σου κάνουμε έκπληξη, είμαστε από ραδιόφωνο.
1: Να είσαι καλά.
0: Ο Γιάννης από την Κεφαλονιά, τον ξέρεις?
1: Πώς δεν το ξέρω,
0: Αυτός μας το είπε, να σε πάρουμε τηλέφωνο, να σου πούμε χρόνια πολλά.
1: Καλά κάτσε.
0: Άντε, Μερακλής είσαι, φτιάχνεις ωραία αυτοκίνητα, να είσαι καλά Κωστή.
1: Προσπαθούμε, πού είσαι, Ηράκλειο είσαι?
0: Ναι.
1: Έχω τώρα σειράκι και ο Μιχάλη είναι φίλος, είναι κολλητός εκεί ρε.
0: Έτσι ρε, μπράβο, να έρθεις με το αυτοκίνητο τον Dukes, να κάνουμε κόντρες. Κάνουμε μπατελίκια.
1: Ναι, να κάνουμε, ό,τι
0: έτσι, χειροφρενιές, καλημέρα.
1: Έτσι, να είσαι καλά.

0: Καλημέρα, καλημέρα! Εδώ είμαστε στην τρίτη ώρα! 21 του Μάη, χρόνια πολλά, Κωστή Ελένη, να κεράσει τον κόσμο! Λοιπόν, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης, είμαστε εδώ στον αέρα από τις 8. Καλημέρα! Εκτός από τη γιορτή, σήμερα είναι και της Αναλήψεως, χρόνια πολλά, η Ανάληψη του Χριστού. Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα τσαγιού. Ένα τσαγάκι να φτιάξετε. Και Ευρωπαϊκή ημέρα λέει Natura 2000 και ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χρυσοχοΐδης, 150 αστυνομικοί στο νέο παράρτημα κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη. Ηράκλειο, ξεχνιάστηκαν 4 απάτες με λία 37.000 ευρώ. Μεγάλες απώλειες στην ελαιοπαραγωγή. Η περιφέρεια Κρήτης ζητά άμεσες αποζημιώσεις για τους πληγέντες. Υπόθεση κακοποίησης 16χρονου στα Χανιά. Αναβολή για αύριο στη δίκη του 47χρονου πατέρα. ΒΟΑΚ τροχείο στο κακό όρος. Ανετράπη αυτοκίνητο. Ηράκλειο, συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση του 50χρονου Μανώλη. Χανιά, συνελήφθη ένας 22χρονος στο λιμάνι της Ούδας με κάναβη. Τιμήθηκε η 85η επέτειος της ιστορικής μάχης του Κοψά στον Δήμο Χερσονήσου.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη, σύμφωνα με την ΕΜΗ, γενικά έθριος ο καιρός, ενώ το απόγευμα θα έχουμε νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών, όπου θα έχουμε τοπικές βροχές και κάποιες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: γνωριστούμε.
1: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. 28-92-053-500. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε για καλημέρες, για μαντινάδες, για μηνύματα.
0: Αφού μαζί δεν κάνουμε και χωριά δεν μπορούμε.
1: Γιάννη καλημέρα. Γεια σου τρέμον Σουδάκη καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: Μανώλη.
1: Καλώς και την Τόνια.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά εσύ τι τα κάνεις, πώς περνάς?
2: Καλά είμαστε και εμείς αυτό το
1: Κανά γλυκό έφαες από το πρωί?
2: Γλυκό Μανώλη ακόμα.
1: Ναι.
2: Το ζούμε σήμερα να είναι καλά, γλυκά θα πάουν, γλυκά θα κεράσουν, εδώ θα πάουν.
1: Σωστά, έτσι είναι.
2: Πάμε να ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους, πως αυτή είναι και Ελένη σήμερα. Τον αδερφό μου κι εγώ.
1: Α, τον χαίρεσαι, α, ωραία.
2: Έχω γιατί ανήψα.
1: Τέλεια.
2: Έχω. Λοιπόν, πάμε να πούμε χρόνια πολλά στον Κώστα το Κουβεράκι.
1: Σωστά, γιορτάζει ο Κωστής, ε.
2: Ο Κώστας ο Κουβεράκι, βέβαια.
1: Δεν το πάμε νωρίτερα. Καλά έκανες και το θύμισες.
2: Να σου πω να το πάρουμε, αλλά δεν ξέρω τώρα, το πάρουμε.
1: Τον πάρουμε, ναι, η Παναγία μου. Απλά σε λίγο, να μου πεις εκτός αέρα, να μου πεις το τηλέφωνο.
2: Ναι. Λοιπόν, έλα εκτός αέρα.
1: Εντάξει.

0: σένα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη Λεκάκη.
1: Γεια σου Μανώλη, τι τα κάνεις?
2: Καλά, δόξα το μεγαλοδύναμο.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, καλημερίζω όλους τους ακροατές μας, αλλοκροάτησες. Να πω χρόνια πολλά σε Ελένες, τα νυψές μου, σε όλους που είναι πέρα από όδε κρατούνε.
1: Χαμόστρωμα.
2: Στην εγγόνη, ναι, και στην εγγόνη μου την Ελένη, εκεί στο Μοσχάτο, καλές υπηρεσίες να έχει.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, τέλεια.
2: Λοιπόν, να καλημερίζω η Κατερίνα Στυβιάνο, να καλημερίζω την Τόνια που ξανωρίτερα, τη Μαρία την Καλεντάκη, την παρέα εκεί στο πύργο και με την παρέα της αδερφής μου και όλες. Και εξέχασα να πω και χρόνια πολλά στον Κώστα το Σαρδάκη το Λιράρι, και χρόνια πολλά στον άλλο Κώστα το Λιράρι τον Καρκουδάκη.
1: Χρόνια τους πολλά να είναι καλά.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια Μανώλη.
1: Γεια σου Μανώλη, χάρηκα που σ' άκουσα, καλημέρα. Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα. Γιούλη τώρα είδαμε το μήνυμα, καλή ώρα παρά ποτέ. Καλημέρα, καλή εκπομπή, χρόνια πολλά στο γιο της. Και του λέω χρόνια πολλά σου εύχομαι παιδί μου στη γιορτή σου και όλου του κόσμου οι χαρές να είναι στη ζωή σου. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι το γιο σου. Γιούλη, ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλώς και την ευγενία.
3: Καλημερίζω στο Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο.
1: Καλώς την ευγενία που κόβει τις πιπεριές μία-μία.
3: Κόβω πιπεριές πάλι.
1: Κάνουμε και στιχάκι, ναι.
3: Ναι. Τον Κώστα το, που παίζει το βράδυ στο Κρητικόραμα. Τον κύριο Κώστα τον επιπλοποιώ.
1: Το Μαραγκό, ναι.
3: Τον επιβαπτιό που μου είχε τα ντουλάπια.
1: Τρίζουνε λέει τα ντουλάπια.
3: Την κυρία Βοντικάκη και να τη βάλει ένα τραγούδι που λέει
1: αφού ξέρεις τώρα
3: την αγάπη μου.
1: Να το ξαναπώ τώρα χίλιες φορές, το έχω πει σε εσένα και σε όλους. Σε αυτή την ώρα που βγάζουμε γραμμές, άμα βάζουμε τραγούδια θα πω δεν βγάζω γραμμές. Και άμα δεν βγάζουμε γραμμές θα πείτε γιατί δεν βγάζετε γραμμές.
3: Ναι, την κυρία Μαρία Σαρκαλοκόρη, την κυρία Νίκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Δέσποινα, τις Ελένες που γιορτάζουν, την κυρία Γάπη,
1: ναι,
3: τη Μαρίκα τα Κολυδάκια και αν εσύ δεν θα
1: σε πειράζει, ξεχάσαμε καμιά δεκαριά,
3: όλους, πάμε. Όλους τις Κωστίδες και τις Ελένες.
1: Ωραία, χρόνια πολλά!

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, Νίκο?
1: Να μιλήσω με πάνω στον αέρα να μ' ακούσουν, να πούνε
0: ναι,
1: τότε
0: έτσι,
1: πόδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Από χρόνια πολλά σε εορτάζοντας όλους που εορτάζουν σήμερα, ο Κωνσταντίνες, η Ελένη μας, να τις χαιρόμαστε.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια τους πολλά όλοι που εορτάζουν. Και τον αδερφό στο Γιώργη να είναι καλά, αυτό να μην τον χαιρετάς. Που δεν τον παίρνω τηλέφωνο, στη Μαρία την Καλετάκη, στη Ντόνια μας, στη Μαρία την Μποντικάκη, στην Κατερίνα μας, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, το γιορτάζουν σήμερα χρόνια τους πολλά ολονό, τα αδέρφια μου, μιλούν με τα αδέρφια στα Χανιά, τη Χαραλάμπη το φίλο μας, τα Γιαννάκια, και σε όλο το ακροατήριο από άκριο σ' άκρη που ακούει ερωτόκλωτο. Το Σταύρο το Σιμέδερό μου και τον Κωστή στον Ανιψώμα αν ακούει ερωτόκλωτο καθόλου δεγατέο. Ήταν στον Τιμπάκη, τον Νιόλι, Λάκη. Να είναι καλά, χρόνια του πολλά.
0: Ωραία, Νίκο, να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά και καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα. Έλα.
1: Από Κεφαλονιά είμαι πάλι.
0: Έλα Γιάννη.
1: Αυτό να έκανα τι.
0: Γιάννη περίμενε γιατί.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε το πολιτικό τύπο, γιατί πάει το ημίωρο. Πάμε καθημερινή, δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Πάμε στα νέα, προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή. Απογευματινή κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη. 1076 νέα λεωφορεία σε δρόμους, με στόχο να γίνουν 1700 τα νέα λεωφορεία. Εφημερίδα των συντακτών, η κατοικία στο Σφυρί. Ριζοσπάστης αχείρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού, λέει, ατυχήματος. Ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα η δήλωση στον Μητρό Ακινήτων. Έχουμε Μητρό Ακινήτων. Κόντρα, ρωσική ανάμειξη, λέει, στις ελληνικές εκλογές. Ώρα, ελεύθερη ώρα, επικυρώστε το χάρτη της Σεβίλης να γίνει άμεσα νόμος του ελληνικού κράτους από τη Βουλή. Δημοκρατία ένοχη, σιωπή, πλεύρη στις βαριές καταγγελίες Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Λοιπόν, πάμε για ανάσα διαφημιστική και να επιστρέψουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
14: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
13: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Να πάρουμε και το φίλο μας τον Κωστή, το κουβεράκι, θα του πούμε χρόνια πολλά.
18: Ο συνδρομητής που καλέσατε έχει ενεργοποιημένη τη φραγή εισερχομένη.
0: Ω, φραγή. Πας υπέρα μαλλού.

0: εισαγωμένων κλήσεων. Παρακαλώ, δοκιμάστε.
1: Δεν πιάνει. Τόνια, πήραμε, αλλά θα δοκιμάσουμε μετά. Ναι, καλημέρα. Ναι, ναι.
2: Ναι, Μανώλη.
1: Έλα.
2: Θέλω να ευχηθώ στην κυρία Έλενα του κυρίου Μαζοκοπάτση. Του Μαζοκοπάτση, τη γυναίκα που λένε κυρία Έλενα. Την άνυψά μου και σε όλες τις Ελένες που έχουμε πάει στο σταθμό.
1: Ωραία, να είσαι καλά. Λοιπόν, 28-92-053-700. Καλημέρα!
3: Μωρέ, εγώ το τηλέφωνο το κατέχω.
1: Το κατέχεις, το λέμε, γιατί άλλοι το ξεχνούνε.
3: Μα εσύ δεν το σκόνεις.
1: Δεν προλάβω, δύο χέρια έχουμε.
3: Μάνο, μια όμορφη καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Έχεις τίποτα να γιορτάζεις?
1: Όλος ο κόσμος γιορτάζει.
3: Δικό σου πρόσωπο.
1: Δικό μου πρόσωπο. Δεν
3: Ελένη,
1: κάποιοι γνωστοί θα είναι σίγουρα.
3: Να είναι καλά όλος ο κόσμος, να πούμε χρόνια πολλά στη Μαρία την Αντρουλάκη, το κοπέλιτσι. Μαρία, στον Κωνσταντίνο σου χρόνια πολλά,
1: χρόνια πολλά.
3: Να τον εσέρεσε Μαρία και το άλλο σου αγόρι. Να πούμε ιδιαίτερα στην Έλενα από Αρχάνες, τα χρόνια μας πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
3: Ναι, χρόνια σου πολλά, Έλενα, να σε χαίρεται ο Νίκος και τα παιδιά σου. Και θα πω στην Έλενα τον Αστεριό επαρήγγυλα σήμερα στη γιορτή σου. Ευχές να γίνουν και ό,τι θες να φέρουνε στη ζωή σου. Σου εύχομαι μες στη ζωή τον πόνο μη γνωρίσεις και να είναι μόνο από χαρά όποτε θα δακρύσεις. Με την αγάπη μου, Έλενα, τα χρόνια σου πολλά. Μάνο, σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει.
1: Χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα.
1: Ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ωραία, καλημέρα.
3: Καλή συνέχεια, Μάνο.
4: Γιατί μωρό, γιατί μωρό μου σ' αγαπώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη!
1: Καλώς και τη Μαρία μας!
2: Να είσαι καλά, Μανώλη! Καλώς όρισες! Και όλος ο κόσμος από μας.
1: Χρόνια ειδικά. Πολλά!
2: Χρόνια πολλά, Μανώλη! Διπλόσκολο σήμερα, βοήθειά μας!
1: Και της αναλήψεων!
2: Η χάρη του Κυρίου από αναλήψεις και στους ουρανούς! Τελείωσε ο κύκλος της ζωής του στη γη! Και χρόνια πολλά!
1: Και απομείναμε εμείς επαέ και βγάζουμε ο ένας τα νου
2: τα μάτια!
1: Τα μάτια
2: μας!
1: Έβγε! Ο κύριος έβγε και γλίτωσε!
2: Εμείς να κλαίμε τη μοίρα μας! Χρόνια πολλά, Μανώλη, σε όλους τις Κωστίδες, όλες τις Ελένες, ιδιαιτέρως την εγγονή μου, την Ελενίτσα, την Παπουτσάκη που ακούει στην Αθήνα και την πήρα και τηλέφωνο και την συντόνισα να ακούσει τον Ερωτόκριτο.
1: Καλημέρα της.
2: Καλημέρα, Λενιό, να σε πούμε τα χρόνια πολλά και να ακούσει τσίπα και ένα έθιμο που θα πω τώρα, που δεν το ξέρει να το μάθει αυτό και να το μάθουν και όσοι δεν το ξέρουν. Γιατί και εγώ δεν το ξέρα, Μανώλη, και το μάθα εχθές.
1: Ναι, ναι.
2: Ήξερες εσύ για τη Μαλιαρή?
1: Τι είναι η Μαλιαρή?
2: Θα ακούσεις. Λοιπόν, αέθιμο που γίνεται στο κάστρο στο Ηράκλειο από τα παλιά τα χρόνια και το οποίο το έμαθα και εγώ εχθές.
1: Ωραία.
2: Διότι όταν θες τη ζωή πάντα μαθαίνεις.
1: Όποιος ψάχνει, βρίχνει.
2: Ναι, ναι, λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις κυρίες Ελένες, σε αυτά στον Τιμπάκη, τη Φιλενάδα, τις αγαπημένες και σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι τόσοι πολλοί οι Κωστίδες και οι Ελένες που για να τα κάνουμε να λέμε ονόματα
1: θα ξεχάσουμε σίγουρα. Θα ξεχάσουμε.
2: Οπότε χρόνια πολλά να έχουν όλοι ανεξαιρέτους όσοι ακούνε και όσοι δεν ακούνε. Λοιπόν, Μανώλη, να πούμε το έθιμο της Μαλιαρής. Η σκέψη μου λέει αδιάφορη, στη ζήση δεν μ' αφήνει. Και κάθε μέρα μάθημα σαν μαθητής μου δίνει. Και στο θρανείο κάθομαι τη μάθηση και γράφω. Αφού το έμαθα εγώ και σ' άλλους να το μάθω. Ιστορικά που σβήνουν σιγά σιγά ένα-ένα. Μ' αρέσει να ξομπλιάζω το και να το γράφει μπένα. Τρόπους ευρίσκαν οι παλιοί να επικοινωνούνε, με την ομαδικότητα όμορφα να περνούνε. Τη μέρα της αναλήψεως στο μεγάλο κάστρο, όλοι εξεσηκώνονταν τσαβιές με το μεράστρο. Στην εκκλησία πήγαιναν μικροί μεγάλοι όλοι και του Χριστού ανάληψη σε γιόρταζαν τη σκόλη. Αφού στο σπίτι γιάγερναν όλοι ευχαριστημένοι, ένα ωραίο έθιμο μετά να περιμένει. Τα καλαθάκια πιάνανε φαγοσερά να βάλουν κρασί, νερό και ό,τι καλό είχανε να το πάρουν. Στις παραλίες πήγαιναν που είχε πολλές πετρούλες να πιάσουνε τη Μαλιαρή, γέροι κοπελοπούλες. Παράδοση από τα παλιά, σαν άληψη στη μέρα, μια πέτρα από το βυθό να πρωτοπιάσει χέρα. Στο σπίτι την επέρνανε, είχανε όλο το χρόνο. να διώχνει όλα τα κακά, την πίκρα και τον πόνο. Αν ήτανε τσενιόπαντροι, ο γάμος να βριζώσει, ώσαν την πέτρα του βυθού το σπίτι να στεριώσει. Και έλεγαν μια προσευχή τη μέρα αυτή που ζούμε, και ανελήφθη ο Χριστός και εμείς να αναληφθούμε. Ως έκλεισε ο κύκλος του Χριστού, κάθε κακό να κλείνει και σωτηρία στη ψυχή στον άνθρωπο να δίνει. Όλο αυτό το σκηνικό παρέα δημιουργούσε. Με τέτοιο τρόπο ο άνθρωπος τότε επικοινωνούσε. Σιπατανίες τρώνανε πάνω στην παραλία και τα καλάθια άνοιγε η κάθε μια κυρία. Ετρώγανε, επίνανε, διασκεδάζαν όλοι και ζούσανε υπέροχα τη μαλλιαρή στη σκόλη. Οι λύρες και τα όργανα ηχούσαν στον αέρα και πάρα πολύ όμορφα επέρνανε η μέρα. Από 40 κύματα η κάθε μια κυρία έβανε θάλασσας νερό να έχει ευλογία. Όλα αυτά τα έθιμα δείχνουνε μανόλη μια σοφία, πως πίστευαν οι άνθρωποι στα δυνατά στοιχεία. Πρώτον, όπως ανελήφθη ο Χριστός και εμείς να αναληφθούμε, και όπως την πέτρα δυνατή εις τη ζωή να ζούμε, όπως το καθαρό νερό να'ν καθαρό το σώμα, να μην μολύνει την ψυχή μα ούτε και το χώμα. Αυτά τα λίγα λέω σας, αγαπημένοι όλοι, και να έχουμε βοήθεια τη σημερινή τη σχόλη.
1: Να είσαι καλά Μαρία για τα ωραία που μας είπες.
2: Ναι, αυτή λοιπόν ήταν η μαλλιαρή.
1: Από ό,τι κατάλαβα, λοιπόν, παίρνανε μια πέτρα δηλαδή την παράδοση.
2: Ναι, μια πέτρα μανόλια από το βυθό.
1: Α,
2: η
1: μέσα
2: οποία
1: από
2: λέει, και βρίσκανε αυτές που είχαν φύκια.
1: Α, που είχαν, ήταν λίγο τσιμητό.
2: Ναι, και γι' αυτό τη λέγανε μαλλιαρή.
1: Ωραία.
2: Και γι' αυτό τη λέγανε μαλλιαρή. Αυτή λοιπόν την πέτρα την είχαν ενθύμιο στο σπίτι ευλογία όλο το χρόνο και το γύρισμα λίγο του χρόνου την αναδείχτηκαν στη θάλασσα και παίρνανε μια άλλη.
1: Α, και εμείς κάναμε άλλο έθιμο. Εμείς πετούμε πέτρες των αλλών, τέλος πάντων. Έχουμε αλλάξει.
2: Και το έχουν λοιπόν έθιμο και το κάνουν στο Ηράκλειο, το οποίο έψαξα και βρήκα.
1: Υπάρχει σήμερα, δηλαδή σήμερα γίνεται ακόμα.
2: Ναι, το συνεχίζουν λίγο και το κάνουν και σήμερα.
1: Μπράβο, πολύ ωραίο.
2: Και μπράβο, το συνεχίζουμε
1: και οι
2: λόγοι και να είναι καλά, το μάθαμε και εμείς.
1: Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαρία.
2: Να είστε καλά όλοι.
1: Καλημέρα, φίλε Γιώργο, καλημέρα. Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα, χρόνια πολλά σας γιορτάζουν. Χαιρετισμούς, κυρία Μαρία Καλετάκη, κυρία Ευθυμία, ναι.
5: Μαλλιά, γέλα στο χώρο.

Ναι. Έπεσε η γραμμή, πήραμε αλλά έπεσε. Ναι, καλημέρα. Και εσύ έπεσες. Θα γίνει. Ανάστασή. Χρόνια πολλά.

0: Έχουμε το Μανώλη πάλι. Ναι, καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά στον ξάδερφό μου, ναι. Στη Νέα Υόρκη, στον Κωστή, στον Τζανάκη.
0: Στη Νέα Υόρκη, στο New York City.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, εντάξει Μανώλη.
0: Γεια σου Μανώλη.

0: Πού είναι πολλά και εδώ και εδώ. Ναι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Έλα Κωστή.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά, είμαι ο γραμματέας της Τόνιας.
1: Ο γραμματέας της Τόνιας.
0: Ναι, ναι, της θείας σου. Από τον Ερωτόκριτο.
2: Χρόνια πολλά, καρδούλα μου χρόνια.
1: Τόνια.
0: Η Τόνια, η θεία σου. Με έχει προσλάβει γραμματέα και μου λέει πάρε τηλέφωνο γιατί θα σε απολύσω. Κώστα, να χαίρεσαι το όνομα, ό,τι επιθυμείς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά Κώστα, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, τα φιλιά μου.
0: Ακούει τώρα, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Σε
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μανώλη και από τη Βιάνο.
0: Καλώς την Κατερίνα.
1: Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν. Σε όλο τον κόσμο, στην Κωνσταντίνα,
0: στην Κωνσταντίνου,
1: στην Ελένητες, ναι. Κυρία Καλεντάκη με τα όμορφα που μας είπε, στην εγγόνη της, στο Μανώλη τον Τζανάκη, στην Τόνια τον αδερφό της, στην Ελένη, στην Ελένη εκεί κάτω στον Τιμπάκη, ιδιαίτερα στην Ελένη την Κυριακάκη φίλη μου, να είναι πολύχρονη. Έχω κι εγώ ανήψια, αλλά έχω πάνω απ' όλα το καμάρι των εγγονών μου, τον Κωνσταντίνο. Να τον εχαίρομαι,
0: τον εχαίρεσε.
1: Να έχει επιτυχίες στη ζωή του
0: και να σε χαίρεται.
1: Για να δώσει τα πανελλήνιες και να τον βοηθήσει η Χαρταγίου Κωνσταντίνου.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Βέβαια, θα του πω λοιπόν χρόνια πολλά, σου εύχομαι να είναι γεμάτα υγεία και εις οι πανελλήνιες καλή επιτυχία. Δώρο δεν έχω ακριβό να κάνω στη γιορτή σου, μα την ευχή μου σου δώσα να είναι πάντα μαζί σου.
0: Και να χωράφουμε ελιές.
1: Η αγάπη μου είναι θάλασσα πάντα γαλινεμένη, να μπαίνει και να κολυμπάς κι όλο χαρές να παίρνεις. Αυτές την αγάπη μου να είναι πάντα γερό, να είναι καλή σταδιοδρομία στη ζωή του και όλος ο κόσμος να χαίρεται τα παιδιά
0: την καρέκλα, τα ποιος, του. Ποιος την τρίζει την καρέκλα?
1: Τρίζει κι αυτή.
0: Τρίζει,
1: Ναι, βέβαια.
0: Έφαες, πολύ έφαες, Κατερίνα, έφαες.
1: Ναι, από το βάρος. Λοιπόν, Μανώλη, την καλημέρα μου, έχετε σελενίτες πράγμα, δικούς ανθρώπους.
0: Όλοι έχουν, λίγο πολύ, όλοι.
1: Όλοι να είμαστε του χρόνου καλά, η χάρη της Αγίας Ελένης Αγίου Κωνσταντίνου να μας δώσει υγεία πάνω απ' όλα. Και χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν, γιατί δεν ξέρουμε βέβαια ποιος γιορτάζει και ποιος δεν γιορτάζει.
0: Θα πάρω εγώ το παπά να μας πει, εντάξει.
1: Βέβαια, εσύ λοιπόν, η Τόνια μας θα πούνε υπολογιστής, θα μας τα λέει όλα.
0: Εντάξει, και να είσαι καλά για τον χρόνο, Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς και τη Γεωργία, καλημέρα. Τι θα γίνεται.
1: Καλημέρα, καλά εσύ.
0: Καλά, χρόνια πολλά.
1: Καλάτε όλους. Χρόνια πολλά. Το γιο μου να χαίρεται την εγγόνη του.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και στη νύφη μου, χρόνια πολλά.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Λοιπόν, και σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει σήμερα.
0: Έτσι, και να χεράσει καμιά σοκολάτα. Ο κόσμος.
1: Κεράστο, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ο κόσμος λέει να κεράσει.
1: Όλος ο κόσμος βέβαια, όλος.
0: Να είσαι καλά, Γεωργία, και του χρόνου. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Μανώλη, εξανάπηρε γιατί ξέχασα την κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη, μου αρέσει.
2: Α, ναι, καλά έκαμε.
1: Αυτή μου το έπαινε και για τη Μαλλιαρή.
2: Α.
1: Λοιπόν, κυρία Ελένη μου, πολύχρονη αν μας ακούς και είσαι ξυπνημένη, πολύχρονη.
2: Γεια σου, Ελένη.
1: Την οικογένειά σου. Και ευχαριστούμε που μας είπες και για τη Μαλλιαρή. Εγώ την τίμησα δεόντως.
2: Να, γεια σου Ελένη. Μ' ακούει. Καλημέρα και χρόνια
1: καλά,
2: πολλά.
1: Καλημέρα,
2: και να φτιάξει ένα γλυκό να πάμε στη Νέα Υόρκη.
1: Γεια, Μανώλη.

0: Ναι! Έχουμε χάσει εδώ την μπάλα, δεν ξέρω ποιο παίρνουμε, ποιο δεν παίρνουμε.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα Κώστα, καλημέρα!
1: Καλημέρα.
0: Καλά σε Κωστή, καλά! Εσύ είσαι που μου φτιάξε την πισίνα! Εσύ είσαι.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Μανώλης είμαι, την πισίνα που μου φτιάξε σε τρύπησε! Και τρέχουν νερά στον δρόμο, ήταν να κάμω, Κωστή!
1: Από...
0: Στο κέντρο της Αθήνας, θυμάσαι μου φτιάξε την πισίνα! Ε, τρύπησε καημένε! Και... Ναι, Κωστή.
1: Στην Κρήτη,
0: ναι, τρύπησε η πισίνα, τρύπησε. Ε, κουτούλησε η πεθερά μου, έκανε μια βουτιά και αυτή σαν το βούι μπήκε μέσα.
1: Πότε σου φτιάξα εγώ στην Κρήτη?
0: Δεν θυμάσαι που είχες κατεβεί και είχαμε και κάτι ρακές και ένα αντικριστό. Το θυμάσαι? Και ως 10 χρόνια είναι.
1: Εγώ ξέρεις ποιος είμαι, ο Κώστας ο Μητρόπουλος.
0: Πισίνες δεν κάνεις εσύ?
1: Ναι.
0: Εσύ πρέπει να σε περίμενε. Πέρα βρήκα τα χαρτιά. Η κουτούλησε η πεθερά, έκανε μια βουτιά και τρύπησε η πισίνα και βγήκαν τα νερά στον δρόμο και λέγανε κοντά γεννό. Έλα σου, άμα βάλω μπάλεμα θα σταματήσει ή δεν θα βάλω.
1: Ποιος είναι το επίθετό σου?
0: Λεκάκης, Λεκάκης. Λεκάκης.
1: Το έχω φτιάξει εγώ στην Κρήτη πισίνα.
0: Πισίνα, το θυμάσαι παιδί μου. Από τις Ιρακές θα το ξέχασες. Έλα σου, άσερα, ή δεν θα βάλω. Να βάλω κανένα μπάλεμα ή δεν θα κάνω να σταματήσει να τρέχει το νερό.
1: Δεν ξέρω πια. Κάτσε, με έχεις μπερδέψει.
0: Ναι. Άστα.
1: Η πισίνα σου πώς είναι, πολυστερικιά?
0: Ναι, πολυστερικιά. Μπήκε η πεθερά μου. Εκουτούλησε, ετρύπησε και τρέχει νερό. Ναι. Η πισίνα με νοιάζει. Η πεθερά επόμενη στον τόπο, δεν με ενδιαφέρει. Για την πισίνα, πώς θα τη φτιάξουμε?
1: Πολυστερικιά.
0: Ναι, ιστερικιά. Ιστερικιά είναι η πεθερά. Ιστερικιά.
1: Όχι, πολυστερικιά, λέω, πολυστερικιά είναι η πισίνα.
0: Ναι, πολυστερικιά είναι η πισίνα.
1: Πλαστική.
0: Ναι, πλαστική. Εσύ την είχες φτιάξει. Πλαστικό είχαμε βάλει και γύρω-γύρω.
1: Όχι, εγώ δεν σου έχω φτιάξει εγώ στην πισίνα στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Σε ποια περιοχή, στις Μοιρές?
0: Ναι. Σταμάταλα. Την είχαμε φτιάξει στην πισίνα. Άσε ρε Κωστή, περνάει η ώρα, κάτσε να σου πω τα χρόνια πολλά. Κωστή, χρόνια πολλά, μας είπε ο Γιάννης που κάνει τέτοια πράγματα από Κεφαλονιά να σε πάρουμε τηλέφωνο να σου πούμε χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Είμαστε από ραδιοφωνικό σταθμό. Κωστή, να χαίρεσαι το όνομα.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Το Γιάννη τον ξέρεις, από την Κεφαλονιά λέει. Όχι από την Κεφαλονιά, ναι, από την Κεφαλονιά. Κάτσε
1: να το Γιάννη πιο επίθετο.
0: Κρομιδάς νομίζω.
1: Όχι, έχω ένα ξάδελφο που το λένε Γιάννη, αλλά δεν λέγεται.
0: Δεν θα είναι αυτό. Αυτός μου είπε, ο Γιάννης από την Κεφαλονιά, πάρε τηλέφωνο το φίλο μου τον Κωστή. Τώρα δεν κατέχω. Τέλος πάντων, αυτός θα είναι.
1: Αλλά... πάω πάντως για τις ευχές.
0: Να είσαι καλά, και άμα ακούει ο Γιάννης να σε πάρει τηλέφωνο να στα πει και ο ίδιος, να καταλάβεις ποιος είναι. Εντάξει. Ευχαριστώ για την πισίνα, άστινε. Γεια.
2: Πάει και η πισίνα. Ωραία. Πάει και το τραγούδι, δεν έχουμε τραγούδια. Ναι, θα επομείνουμε χωρίς τραγούδι. Πού να τα προλάβουμε όλα. Πέρασε η ώρα. Ωραία. Ναι, να φεύγουμε σιγά σιγά. Αφού δεν έχουμε άλλο.

Γεια σου Δημήτρη και Βούλνα Τρανοδάκη, καλημέρα. Χρόνια πολλά σας γιορτάζουνε. Άμα ξεχάσαμε κανένα, συγγνώμη γιατί χαμός με τα μηνύματα, άλλα email, άλλα από messenger, SMS.

Λοιπόν, είμαστε παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλετάκης στο Κέντρο των Μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλετάκης. Χρόνια πολλά ξανά για εσάς που σήμερα γιορτάζετε. Κωνσταντίνου και Ελένης, ό,τι επιθυμείτε και του χρόνου με υγεία. Καλά να είμαστε κι εμείς. Πρώτα Θεός, πάλι αύριο στις 8 και κάτι να βγούμε στον αέρα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
5: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
4: Ρεμπέκα.
5: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
4: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
5: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
4: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
5: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
4: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
5: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλα Φύτο.
5: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
4: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Κέρκυρακος Μύκονος Νάξος, 25 Ηράκλειο Λίμνος Πάρος Πρέβεζα Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Θάσος Καλαμάτα Σύφνος Σπάρτη Τρίκαλα και 29 βαθμοί σε Αθήνα και Γιαννιτσά.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 022725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
10: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η κυβέρνηση επιχειρεί να ανοίξει τη συζήτηση για το στεγαστικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συγκεκριμένα στην ατζέντα του άτυπου Eurogroup στη Λευκοσία, με τον Υπουργό Οικονομίας Κυριάκο Πιερακάκη να βάζει στο τραπέζι παραδείγματα χωρών που δοκίμασαν πιο επιθετικές παρεμβάσεις απέναντι στην έκρηξη των ενοικίων. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν συνολικά 50 υποπτοί, μεταξύ αυτών ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς, αλλά και 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αμηχανία και εκνευρισμός σε πολλές χώρες και στην Αθήνα με το Ισραήλ, μετά το βίντεο με τη σωματική και λεκτική κακοποίηση συλληφθέντων ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα, διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών και έντονη καταδίκη. Σε κρίσιμο τεστ για τη σχέση Ουάσιγκτον-Τελ Αβίβ, εξελίσσεται η νέα διπλωματική κινητικότητα γύρω από το Ιράν, καθώς ο Τραμπ εμφανίζεται πρόθυμος να δώσει περιθώριο στις διαπραγματεύσεις, την ώρα που ο Νετανιάχου επιμένει στη στρατιωτική πίεση.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Καλλιεργείς το Μάτα Βελανιδί.
7: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
6: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
7: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
6: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
7: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
6: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
10: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνη σετ τριών τεμαχίων 2.49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3.62. Dav Douz 720 ml 2.88. Αμίτα Motion 1 λίτρο 1.94. Μπύρα Αλφα κουτί η εξάδα 4.69. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ύμνος στην κριτική ζωή και φύση. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
1: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές.

0: Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920. 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία, Υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Κανονικά θα διεξαχθεί τελικός ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία τον Ιούνιο στη Κρήτη, αν και η γειτονική χώρα θα στείλει ουσιαστικά την ομάδα των ελπίδων της. Στις 6 Ιουλίου ξεκινά η προετοιμασία της ΑΕΚ, με το βασικό στάδιο να διεξάγεται και φέτος στην Ολλανδία, αλλάζοντας το προπονητικό κέντρο σε αυτό του Apeldoorn. Βραζιλιάνος δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θα παραχωρήσει τον Διόγκο Νασιμέντο δανεικό στη Ρίο Αβε. Η Φράιμπουργκ δεν μπόρεσε να σταματήσει την Άστον Βίλα που σάρωσε με 3-0 τους Γερμανούς και κατέκτησε το Europa League. Στο μπάσκετ, συνάντηση κορυφή σήμερα στον Παναθηναϊκό ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον προπονητή της ομάδας Έργιν Αταμάν, με όλα τα ενδεχόμενα να ανοιχτά μετά τον αποκλεισμό του τριφυλιού από το Final Four. ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ ζητούν διεξαγωγή του πρωταθλήματος από την επόμενη κιόλας περίοδο με 16 ομάδες αντί για 14, αλλά και κατάργηση των play-off και play-out.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
5: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
4: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
5: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
4: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
5: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
4: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
5: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
5: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
4: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
5: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
4: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
5: Runner και Tronix.
4: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη εισοδιά.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο.
7: τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-022725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 2892022625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η κυβέρνηση επιχειρεί να ανοίξει τη συζήτηση για το στεγαστικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συγκεκριμένα στην ατζέντα του άτυπου Eurogroup στη Λευκοσία, με τον Υπουργό Οικονομίας Κυριάκο Πιερακάκη να βάζει στο τραπέζι παραδείγματα χωρών που δοκίμασαν πιο επιθετικές παρεμβάσεις απέναντι στην έκρηξη των ενοικίων. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν συνολικά 50 υποπτοί, μεταξύ αυτών ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς, αλλά και 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αμηχανία και εκνευρισμός σε πολλές χώρες και στην Αθήνα με το Ισραήλ, μετά το βίντεο με τη σωματική και λεκτική κακοποίηση συλληφθέντων ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα, διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών και έντονη καταδίκη. Σε κρίσιμο τεστ για τη σχέση Ουάσιγκτον-Τελ Αβίβ, εξελίσσεται η νέα διπλωματική κινητικότητα γύρω από το Ιράν, καθώς ο Τραμπ εμφανίζεται πρόθυμος να δώσει περιθώριο στις διαπραγματεύσεις, την ώρα που ο Νετανιάχου επιμένει στη στρατιωτική πίεση.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο Σεμίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6 νούμερο 10 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί η Εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 4 34.
10: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
11: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
12: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Έφτασα, τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9.
12: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Κανονικά θα διεξαχθεί τελικός ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία τον Ιούνιο στη Κρήτη, αν και η γειτονική χώρα θα στείλει ουσιαστικά την ομάδα των ελπίδων της. Στις 6 Ιουλίου ξεκινά η προετοιμασία της ΑΕΚ, με το βασικό στάδιο να διεξάγεται και φέτος στην Ολλανδία, αλλάζοντας το προπονητικό κέντρο σε αυτό του Apeldoorn. Βραζιλιάνος δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θα παραχωρήσει τον Διόγκο Νασιμέντο δανεικό στη Ρίο Αβε. Η Φράιμπουργκ δεν μπόρεσε να σταματήσει την Άστον Βίλα που σάρωσε με 3-0 τους Γερμανούς και κατέκτησε το Europa League. Στο μπάσκετ, συνάντηση κορυφή σήμερα στον Παναθηναϊκό ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον προπονητή της ομάδας Σέργι Ναταμάν, με όλα τα ενδεχόμενα να ανοιχτά μετά τον αποκλεισμό του τριφυλιού από το Final Four. ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ ζητούν διεξαγωγή του πρωταθλήματος από την επόμενη κιόλας περίοδο με 16 ομάδες αντί για 14, αλλά και κατάργηση των play-off και play-out.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
9: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
8: Ρεμπέκα.
9: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
8: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
9: Με έντονη ράβδωση και σκούρο πράσινο χρώμα.
8: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
9: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
8: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
9: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
8: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
9: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
8: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ηπειρωτικά, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Κέρκυρα, Κος Μύκονος, Νάξος, 25 Ηράκλειο, Λίμνος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνος, Σάμος, Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Θάσος, Καλαμάτα, Σύφ,

0: Το Σπάρτη Τρίκαλα και 29 βαθμοί σε Αθήνα και Γιάννητσα.
1: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης, σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
11: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
6: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
6: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ευθύνη μου να κρατάω το σκάφος της πατρίδας ασφαλές στα ταραγμένα νερά που διασχίζουμε, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Οι τιμές στην ενέργεια φρενάρουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 1,8% και αυξάνουν τον πληθωρισμό στο 3,7% το 2026, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις της Κομισιόν. Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο. Στην Τεχεράνη θα πάει ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν σε μια νέα έντονη προσπάθεια για ειρήνευση. Πτώση 6% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη διέλευση τριών σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούζ. Τα 6 εκατομμύρια βαρέλια που μεταφέρουν είναι η μεγαλύτερη ποσότητα από την ημέρα έναρξης του πολέμου. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.256 μονάδες. Το Ιράν ανακάμπτει ταχύτερα από το αναμενόμενο και κατασκευάζει ξανά drones, μεταδίδει το CNN.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνι, σετ τριών τεμαχίων, 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες, 3,62. Dove Douz, 720 ml, 2,88. Αμίτα Motion, 1 λίτρο, 1,94. Μπύρα Αλφα, κουτί ή εξάδα, 4,69.
8: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92-434.
10: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946 505 652.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος.
5: Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αμάθητος. Αμάθητος στον έρωτα τη δυνατή αγάπη. Είμαι γι' αυτό συγχώραμε που όλο κάνω λάθη.

0: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
1: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ταξίδι της ζωής σας στη θάλασσα των συναισθημάτων. Ερωτόκριτος.
1: Ό,τι αγαπήσω αληθινά, ποτέ μου δεν το χάνω, γιατί το αίμα απ' την καρδιά σημάδι βάνω απάνω.

0: Πρωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άτυχη φως ανάψει. Αδες αμανά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: σου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ήθελα, λέει, την καρδιά με πέτρα να την ντύσω. Κι όταν τσι στέλνουνε μαχαιριές να στη γιαγέρνει ο πίσω.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
3: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
2: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
3: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
2: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
3: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
2: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
3: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
3: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
2: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
3: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
2: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronics.
3: Runner και Tronics.
2: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος Γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα.
5: Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: πες που έχω κι εγώ για σένα.
1: Ερωτόκριτος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοσης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος, η δυνατή φωνή της Κρήτης.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ποτέ σ' αδύναμο πουλί τον πόνο μου δεν λέω, γιατί έχει ευαίσθητη καρδιά και ανεμπονή θα φταίω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο

0: σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
1: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μίλος Φιδάκη.
2: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
3: Ερωτόκριτος.
5: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
3: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 18 συλλήψεις στην Κρήτη για ναρκωτικά, όπλα και μαϊμού επιδοτήσεις. Στο μικροσκόπιο δύο οικογένειες. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν στις 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι σε επισιτισμό-τουρισμό. Το 27 θα είναι έτοιμο το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ οι 430 ακτιβιστές που επέβαιναν στον στολίσκο για τη Γάζα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη μεταχείρισή τους, καθώς και για τα σχόλια του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ. Το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ενώ το Ισραήλ προωθεί επανέναρξη του πολέμου. Ουκρανικά ντρόνς έσπασαν το άβατο της Μόσχας. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα όπως η γονόρια και η σύφυλη παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη και καταγράφουν ιστορικό υψηλό σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Δύο τρανσπρόσωπα γράφουν ιστορία στη Σκωτία με την εκλογή τους και η Βουλή αφαιρεί το φίλτρο φύλου από την ιστοσελίδα της.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
5: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
6: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
5: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 460 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434. Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πιτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι μπαλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.
1: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δουνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσύρι σούβλι 7,60 € το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
8: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120.

0: 20 ευρώ, μονόφιλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
2: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
2: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
1: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
2: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892024218.
1: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892053500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνε στα μάτια σου βάθιες που υποτιμώ αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.

0: πιστή.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
4: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
3: Ρεμπέκα.
4: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
3: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
4: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
3: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
4: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
3: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
4: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
3: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
4: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
3: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Ζευγάρι πίνα σε καλή. Εσύ τις απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
11: Μάμα μία!
0: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... Μιλάς Ιταλικά.
12: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
13: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
12: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

0: Λατό FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Το ξυλάκι το ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι. Ευρωπαϊκό.
4: Λέ ρε Δημιο, τρελάθηκε ρε. Χωριάτικο θα φωνάεις, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε ευρωπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε ευρωπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μαζί και απόψε παρέα μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Προύγο. Λατό FM 103,3 για το Λασίθι. Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Και ίντερνετ για σε όλο τον κόσμο.

0: Θα δώσουμε κατευθείαν γραμμές για τα δικά σας χρόνια πολλά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Και πάμε στην πρώτη. Παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Γεια σου Γιάννη, χρόνια πολλά.
0: Γεια σου Γιώργη.
1: Θέλω να πει στα χρόνια πολλά, πήρα εγώ και τηλέφωνο τον ξάρφο, τον Γιάννη, τον Μπρόκο, τη γυναίκα του στην Ελένη.
0: Δεν τη λένε τη γυναίκα του Ελένη, τη μάνα του λένε Ελένη.
1: Ωραία, ποιο μου ρε, το ταχυδρόμο λέω.
0: Αυτός είναι μπάρμπας μου.
1: Μπάρμπας είναι, φτηνού, δεν μίλησα μαζί του.
0: Χρόνια τόσο πολλά λοιπόν.
1: Πες το στον τάξη.
0: Έγινε Γιώργη, να είσαι καλά.
1: Γεια, γεια.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δόνια.
0: Γεια σου Δόνια.
1: Τι κάνεις Μέρη?
0: Μια χαρά εσύ.
1: Καλά είμαι και εγώ, να ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά σε όλους, με τη σειρά μου. Του φίλου μας του Ιλία, του Φωγούρα, την κόρη, με λένε χρόνια
0: πολλά. Να τη χαίρετε.
1: Δόνια καλά η
0: κοπέλα. Πολύ χρόνια.
1: Δόνια καλά η κοπέλα, να είναι ευτυχισμένη. Σε όλους χρόνια πολλά εύχομαι, αλλά ιδιαίτερα να ευχηθώ χρόνια πολλά τα εγγονάκια του Γιάννη του Πετσάκη. Είναι η κόρη του Μιχάλη του Πετσάκη και το άλλο εγγονάκι του Γιάννη.
0: Να τα χαίρετε, να τα χαίρετε το όλο το σωή.
1: Αμήν, αμήν. Να τους πω δύο μαγειναδάκια λοιπόν.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Μόνο για τα εγγονάκια, μόνο για το εγγονάκι του Γιάννη του Πετσάκη και για όλους βέβαια, αλλά ειδικά και τα παιδάκια. Θα τους πω ότι χρόνια πολλά που σε εύχομαι να είναι ευτυχισμένα. Χαρούμενα, χαρούμενα, απικράτα και καλοκαλυμμένα. Τους έχουμε χρόνια, τους έχουμε χρόνια πολλά σήμερα. Πώς θα το πω στην αιστεία,
0: δεν πειράζει.
1: Τους έχουμε καθημερινά, τους έχουμε καθημερινά. Καλές να δοκιμάζουν. Φαντάσου τι θα ευχηθώ σήμερα που γιορτάζουμε.
0: Πολύ ωραίες μαντινάδες.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Και ιδιαίτερα στο Γιάννη Καμπετσάκη, στο φίλο μας, τον αγαπημένο, να τα χαίρετε και να τα καμαρώσει όπως επιγεινεί.
0: Να είσαι καλά, Τόνια. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.

Είπαμε ότι θα δώσουμε γραμμές κατευθείαν για τα χρόνια πολλά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. 28 41 0 25 010.

0: σερτάς από γαμέτα σένα. Πως έδινα άτεψο σερτάς και περιπλέξαν κλόνι.
1: Χρόνια πολλά στον καλό φίλο τον Κωστή. Μας ακούει από την Ιερά Πέτρα. Κωστή, στη δικού σου και στην παρέα σου να σε χαίρονται.

Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Άρχοντα, τον Γιώργη τον Παπαδάκη. Έχω μια θέση στην καρδιά και θα το χαρίσω 100%. Στον καλό φίλο τον Ορέστη, τον Πασπαράκη, μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Ο οποίος χαρίζει όλη την εκπομπή. Στο πειραχτήρι μας τον κύριο Δημήτρη Βιδόρο που μας ακούει από τη Γερμανία. Όλο το ακροατήριο και τους χορηγούς της εκπομπής. Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάο. Και τεχνική σας το Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο.

Όλη την εκπομπή επίσης χαρίζει ο φίλος ο Νίκος από τον Άγιο Νικολάου στην Κεράντου, λέει, με πολύ πολύ πολύ αγάπη, και της εύχεται χρόνια πολλά και ότι την αγαπά πάρα πολύ. Νίκο, να τη χαίρεσαι πολύ χρόνια, πάντα αγαπημένη.

να χαρίσουμε επίσης όλη την εκπομπή στη φίλη μας την Ελένη, στον Άγιο Νικόλαο. Πολύ χρόνια και πασίχαρη Ελένη, καλή ακρόαση.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε

0: εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
1: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
2: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
4: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

ακούμε Γιώργη Μανολιούδη. Το τραγούδι το ζήτησε ο καλός φίλος ο Αντώνης ο Τσικολιδάκης. Γράφει στο μήνυμά του: καλησπέρα φίλε Γιάννη, σε σένα και σε όλο το ακροατήριο. Κυρίως στη γιαγιά μου τη Μαρίγα, την κυρία Καλεντάκη, το Χαραλάμπη, το Σωμαροστελή και την κυρία Ευγενία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και κυρίως στην αδερφή μου. Αντώνη, να τη χαίρεσαι την αδερφή σου. Χρόνια της πολλά, πάντα χαρές.

Ακούμε τον καλό φίλο τον Χρυσάθο το Μακράκι. Το κομμάτι αυτό είναι χαρισμένο στο Ρέθμνο. Σε ένα καλά δικό μου άνθρωπο. Θα του πω χρόνια πολλά για την ονομαστική του ερωτή. Και χρόνια πολλά και στη γυναίκα του. Γιορτάζει και εκείνη σήμερα. Χρόνια σας πολλά λοιπόν και στις δυο. Πάντα αγαπημένοι. Να τα κατοπιμπερίσετε μαζί. Και μόνο χαρές στο σπίτι σας.

Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 28 41 0 25 010 για τα χρόνια πολλά στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Ζάν.
0: Καλώς την κυρία Φημία.
1: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς?
1: Καλά, κι εγώ. Χρόνια πολλά έχω να πω σε όποιο ακούει Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα και Ελένη. Να χαίρονται το όνομά τους, να τους χαίρονται και οι συγγενείς τους. Χρόνια πολλά στη κυρία Ελένη, ονομαστικά στη Νέα Υόρκη. Και όποιος έχει όνομα να το χαίρεται. Καλησπέριζω την κυρία Ευγενία, Βοντικάκη, Καλεντάκη, τον κύριο Χάλαμπο, τον κύριο Ηλία, τον κύριο Δημήτρη, την κυρία Ελένη αυτή, τον κύριο Νίκο Συνάξο και την κυρία Μαρίκα στο Αρκαλοχώρι. Σε εσάς εύχομαι καλές εκπομπές.
0: Να είστε καλά,
1: καλό
0: κυρία Ευγενία.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Και του χρόνου σε βοήθειά μας.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Είπαμε στο μαντολίνο και στο τραγούδι ο Χρήσταθος ο Μακράκης, στο λιράκι και στο τραγούδι. Είναι ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης στα λαούτα, ο Μάνος ο Φιωρέντζης και ο Δημήτρης ο Χατζάκης, και στον ταούλι ο Γιώργος ο Μακράκης. Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το κουκλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι. Αγροπαϊκό.
3: Λέω ρε Δημιο, τρελάδι και λέει. Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
0: Έγινε κάποιο μπέρδεμα, θα παρακαλέσω την κυρία Καλετάκη να επικοινωνήσει ξανά μαζί μου. Για πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
4: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλώς έλα, την κυρία Μαρικά.
4: Γιορτάζουμε.
0: Το μάθαμε.
4: Και γαμπρό Κωστή και Κωνσταντίνα και Λέγη.
0: Να τη χαίρεσαι όλους.
4: Όλοι να χαιρόμαστε, όλους τους εορτάζοντες, την κυρία Ελένη από τη Νέα Υόρκη που μας επέρνει και όλους που έχουν ονόματα εορτάζοντα. Μεγάλη χάρη των Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη να κάνει ολονό τα θελήματά τους. Καλή συνέχεια, να μου βάλεις ένα τραγουδάκι. Σαριδόκοστα που γιορτάζει.
0: Σαριδόκοστα, βεβαίως.
4: Ναι. Και χρόνια του πολλά.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρικά.
4: Και χρόνια πολλά και το Μαζοκοπάκι, να χαίρεται την γυναίκα του, γιατί δεν λέει και το Μαζοκοπάκι η γυναίκα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, να τις χαίρεσαι.
4: Χρόνια του πολλά σε όλους.
0: Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
0: Κάποιο λάθος έγινε προηγουμένως, κυρία Μαρία, και έπεσε η γραμμή.
5: Δεν πειράζει, έπεσε η γραμμή.
0: Λοιπόν, να χαίρεσαι τι εορτάζοντές σου και όλους μαζί τους υπόλοιπους.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ και του λόγου σας το ότι έχετε και γιορτάζει να είναι πολύχρονο και καλόχρονο. Να πω την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Ιδιαίτερος στην κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη, τη στέλνω τα ακριβά μου χαιρετίσματα, τα χρόνια πολλά. Να στείλω σε ευχές μου στην κυρία Μαρίκα, στον Τιμπάκι που άκουσα εδώ, στο Αντωνιό και το ευχαριστώ. Και να χαίρετε την αδερφή του, χρόνια πολλά να έχουν όλες οι εορτάσεις εκεί στον Τιμπάκι, οι κυρίες Ελένες, όσοι έχουν ονόματα από τις φίλες μου, πια όλες να τα χαίρονται, όλες να είναι καλά. Και να στείλω σε ευχές μου και στο Ηράκλειο που σήμερα η κυρία Ελένη χθες μου είπε ότι έχουν ένα ωραίο έθιμο σήμερα στο Ηράκλειο, το έθιμο της Μαλλιαρής που και εγώ δεν το ξέρα και το έμαθα από την κυρία Ελένη από τη Νέα Υόρκη που είναι πραγματικά ένα φοβερό έθιμο που το κάνανε λίγο τα παλιά χρόνια. Μπαίνανε σήμερα στη θάλασσα για πρώτη φορά μετά το μεσημέρι, μετά την εκκλησία, και εγκοινιάζανε τη θάλασσα που ήταν ευλογημένη από τον κύκλο που είχε κάνει ο Χριστός στη γη, γιατί οι άνθρωποι είχαν και βαθιά πίστη βέβαια και νιώθανε ότι επειδή ο Χριστός σήμερα ανελήφθη τον εκεί φεύγε στις ουρανούς, άφηνε την ευλογία του στη γη και έτσι λέει είχαν το έθιμο να πάνε στη θάλασσα να μπουν, να πάρουν και μια πέτρα από το βυθό από αυτή που είναι με φύκια σκεπασμένη και γι' αυτό λέει τη λέγανε και μαλλιαρή.
0: Μάλιστα.
5: Και
0: ωραίο
5: την επέρνανε στο σπίτι την επέρνανε στο σπίτι και είχαν ως ευλογία όλο τον χρόνο και παίρνανε και από 40 κύματα λίγη θάλασσα και την είχαν και αυτή η ευλογία και το γύρισμα του χρόνου, πάλι την ημέρα των αλήψεως γιαγέρναν τα παλιά και παίρναν καινούργια. Από ό,τι πληροφορήθηκα από την κόρη μου το κάνουν λίγο και ακόμη σήμερα στο Ηράκλειο και γίνεται φαίνεται ο χαμός.
0: Πολύ ωραίο.
5: Διότι, ναι, γιατί λίγο γλεντίζουν κιόλας, κρατούν φαγητά, κρατούν πατανίες και στρώνε στις παραλίες και γλεντίζουν και κάνουν δηλαδή μία ομαδικότητα. Είναι αυτό ο τρόπος, κύριε Γιάννη, που κάνανε οι παλιά ανθρώποι η επικοινωνία. Να σμίξουν όλοι μαζί, να φάνε, να πιούν, να περάσει η ώρα. Αυτά λοιπόν
0: όπως τα ωραία. Όπως το είπατε προηγουμένως, κυρία Μαρία, είχαν οι παλιοί μας βαθιά πίστη.
5: Ναι,
0: γι' αυτό και πηγαίνανε καλύτερα από εμάς.
5: Γι' αυτό, κύριε Γιάννη, και εγώ αυτά τα πράγματα δηλαδή τα σπάζομαι και τα ερευνώ. Διότι έκλεισε, λέει, ο κύκλος του Χριστού στη γη. Άκου τώρα μία κουβέντα. Αυτό έμαθα εχθές. Και έφευγε ο Χριστός, οπότε ήφηνε την ευλογία του και οι άνθρωποι την ενιώθανε, θέλανε να πάρουν από τα δυνατά στοιχεία της γης, από είναι το νερό, είναι η πέτρα και όσοι είναι λίγη δυνατή η πέτρα να είναι και η ζωή μας. Δηλαδή κάποια ωραία, τα έχω γράψει μια ωραία ρήμα, αλλά επειδή είναι απόψε βραδιά για χρόνια πολλά, θα την πω άλλη βραδιά. Α, το πω το έθιμο, το ακούσετε.
0: Βεβαίως.
5: Θα το πω μια άλλη βραδιά.
0: Θα περιμένουμε να τα ακούσουμε.
5: Ναι, θα σας πω και για τον Άγιο Ευμένιο ότι αύριο
0: αυτό
5: βράδυ.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Ετοιμάζεστε.
5: Ναι, αύριο βράδυ, κύριε Γιάννη, η Εθιά είναι έτοιμη. Γιορτάζει το μεγάλο Άγιο που γέννησε αυτό το μικρό χωριουδάκι, η Εθιά. Τον Άγιο Ευμένιο που είναι πραγματικά ένας φανερός Άγιος και τα θαύματα του είναι. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω μάθει πάλι αυτές τις μέρες θαύματα. Πόσα θάματα έχω μάθει και ευχαριστούμε που είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι αυτής της γης και είμαστε ανάξιοι. Είμαστε ανάξιοι και το νιώθουμε και το λέμε. Δεν είμαστε άξιοι εμείς ούτε να λέμε το όνομά του μπροστά σε εκείνο το τι είχαμε στη γη και πώς έζησε. Με την ταπεινότητα και με την απλότητα και με την αγάπη που έζησε. Γιατί ήταν ο άνθρωπος ο γελαστός. Ο άνθρωπος της αγάπης, ο άνθρωπος της προσφοράς, αυτά είχε ο Άγιος Ευμένιος.
0: Εγώ είδα ένα βίντεο πριν λίγες μέρες, κύριε Μαρία, εκεί που περιέγραφε ο ίδιος ότι πήγαινε στον Κούδουμα με κάποια άλλα άτομα, δεν θυμάμαι ποια άλλα άτομα είπε, και στο μοναστήρι απ' έξω μια δύναμη, λέει, τον έσπρωχνε να μην μπει στο μοναστήρι. Και μια μεγαλύτερη δύναμη είπε ότι ήταν η Παναγία, τον αγκάλισε και τον έβαλε στο μοναστήρι.
5: Ναι, αυτό ήταν τότε που είχε αρρωστήσει με το σατανικό πνεύμα, από για κάποια στιγμή να δείτε δηλαδή τι δύναμη έχει ο εγωισμός και τι μπορεί να κάνει σε έναν άνθρωπο, να τον εκαταστρέψει. Εκείνος όταν ήταν στο λιμωδόν και υπηρετεί στους τσιλεπρούς, ένα βράδυ λέει τον επένεσε ένας ιερομόναχος, ο Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός που ήταν και εκείνος εκεί. Και το αισθάνθηκε ο Άγιος, το πήρε δηλαδή έτσι μέσα του λίγο ο Άγιος Ευμένιος και είπε ναι, λέει, ναι, καλός είμαι, λέει, κοντοκιόλας, καλός είμαι. Αυτή λοιπόν και μόνο λίγο τον εγωισμό που ένιωσε αμέσως συσχώρησε το δαιμόνιο μέσα του και τον επείραξε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
5: Και τότε ήταν που πήγε στην Παναγία στην Κουδουμιανή και επάλευε η Παναγία από τη μια και πάλευε και ο Σατανάς από την άλλη, αλλά τελικά νίκησε η Παναγία. Και τον νίγιανε και τον νίκαμε καλά και από εκεί και στραδά ήταν η μεγάλη του προσφορά που την νίκαμε όλοι στο λιμωδόν και αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτούς τους λεπρούς που δεν είχαν κανένα άνθρωπο και την υπηρέτησε όλους και την κατάφθαινε όλους, το σε ψώνει δολονός του, σε μαγέρευγε, είκαμε εκεί όλο του το βίο. Εύχομαι να έχετε την ευλογία του όλοι. Και να σας κάνει τα χαρίσματα ό,τι του ζητάτε, ό,τι ζητάτε να σας το κάνει, γιατί είναι μεγάλος Άγιος και να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε, κύριε Γιάννη, τη Δευτέρα.
0: Καλά να περάσετε, χρόνια πολλά για αύριο λοιπόν, αφού
5: άμα θέλετε, ελάτε στο Παναγύρι, Όσοι μπορείτε, Σαββάτο είναι ο Πέτρο.
0: Να προσέχει ο κόσμο, γιατί θεωρώ ότι θα υπάρχει μεγάλη κόσμο συρροή.
5: Κόσμο, συρροή μεγάλη. Μεγάλη συρροή, γιατί και όλα τα χρόνια που είναι τώρα η αγιοκατάταξή του, η κοσμοσυρροή δεν λέγεται. Δεν περιγράφεται το τι γίνεται.
0: Να
5: τώρα
0: προσέχουν λοιπόν αυτοί που θα έρθουν.
5: Ναι, ναι, ναι, θα προσέχουν οι ανθρώποι. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα, κακή ώρα Παναγία μου το κούς, δεν έχει συμβεί τίποτα. Λεωφορεία μεγάλα ανεβαίνουν, 60, 50, δεν όλα ανεβαίνουν, είδε στον δρόμο που πήες. Αλλά όμως τα λεωφορεία ανεβαίνουν όλα. Με τη δύναμη του Θεού, δόξα να έχει χάρη του, όλα καλά πάνε μέχρι την ώρα. Και εύχομαι να πιένουν και από εδώ και πέρα. Σας χαιρετώ όλους, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία.
5: Καλό βράδυ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 18 συλλήψεις στην Κρήτη για ναρκωτικά, όπλα και μαϊμού επιδοτήσεις. Στο μικροσκόπιο δύο οικογένειες. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν στις 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι σε επισιτισμό-τουρισμό. Το 27 θα είναι έτοιμο το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ οι 430 ακτιβιστές που επέβαιναν στον στολίσκο για τη Γάζα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη μεταχείρισή τους, καθώς και για τα σχόλια του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ. Το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ενώ το Ισραήλ προωθεί επανέναρξη του πολέμου. Ουκρανικά ντρόνς έσπασαν το άβατο της Μόσχας. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα όπως η γονόρια και η σύφυλη παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη και καταγράφουν ιστορικό υψηλό σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Δύο τρανσπρόσωπα γράφουν ιστορία στη Σκωτία με την εκλογή τους και η Βουλή αφαιρεί το φίλτρο φύλου από την ιστοσελίδα της.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι.

0: ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
9: Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Λεσιδίου, τμήμα Τροχές Αιγίνου Κολάου.

Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Ένα πρόγραμμα που σας προσφέρει ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και η τετοτεχνική σας τοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Γράφει η φίλη μας η Μαρία που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σου και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Όταν μπορέσεις βάλε το «Σ' αγαπώ» του Κωστή Καραντίνου. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά και στον καλό φίλο τον Κωστή τον Καραντίνο. Πάντα χαρές εύχομαι Κωστή.

0: Καλησπέριζω όλη την όμορφη μας παρέα, τους φίλους, τις φίλες όπου μας ακούνε και όσοι δεν μας ακούνε να είναι καλά. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Να ξεκινήσω από τους ξένους και μετά από και τους δικούς μου. Στην κυρία Καλεντάκη που άκουσα ότι είχε εγγόνια, στο Μανώλη τον Τζανάκη, στην κυρία Νίκη στην Ήφιση την Έλενα, στον Τιμπάκη στην κυρία Ελένη την Κυριακάκη, και σε όλους οι καλλιτέχνες μας, τους Κωστίδες, όλοι να είναι καλά, να μας γιορτάζουν. Και θα σου ζήτηνα και εγώ το Κωστί το Σαριδάκη, αλλά αφού το ζητήσαν θα το βάλεις και για μένα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ναι βέβαια, και σε όλους που γιορτάζουν και στα ανήψια μου και στον αγαπητό μου εγγονό το Λεβέντη μου.
1: Α, τον εχαίρεστε.
0: Να είναι καλά το παιδί μου, να έχει καλή επιτυχία γιατί δίνει Πανελλήνιες φέτος.
1: Καλή επιτυχία.
0: Να του πάνε λοιπόν όλα καλά. Και του λέω γιορτάζει και τα χέρια μου στον ουρανό σηκώνω. Και λέω Παναγία μου χαρές του δίνε μόνο. Της Παναγιάς το κόνισμα έκανα το σταυρό μου και ζήτησα της πάντοτε να σε προσέχει φως μου. Αυτά για τον εγγονό μου και να προσέχει η Παναγία όλου του κόσμου τα παιδιά και να είμαστε καλά όλοι, να ξαναγιορτάσουμε αυτή τη γιορτή, να καμαρώνουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Έχετε Ελένη κύριε Γιάννη? Έχετε καμιά Ελένη? Καμιά Κωνσταντίνο?
1: Δυστυχώς δεν έχω.
0: Όχι, δυστυχώς
1: έχω φίλους. Όμως
0: έχουμε φίλους, έχουμε... Να ζήσει όλος ο κόσμος, πολλοί χρόνια να είναι όλοι, γιατί δεν τη ξέρουμε και όλους, για να τους ευχηθούμε. Την παγκυρία Μαρίκα, Παναγία μου, ξέχασα την κυρία Μαρίκα που είπε πως έχει και γαμπρό και εγγόνια και απ' όλα, να τα χαίρεται. Και όλος ο κόσμος, και ο κύριος Ηλίας ο Φανουράκης μου είπε πως έχει και αυτός. Λοιπόν, όλος ο κόσμος που έχουμε τέτοια ονόματα που γιορτάζουν, να έχει του χρόνου καλά να ξαναγιορτάσουν. Και να πω και στην κυρία Καλεντάκη χρόνια πολλά για τη γιορτή που είναι τώρα αύριο, τα Σπερινός του Αγίου Ερμενίου. Να είναι καλά, να τους γιορτάζουν και η χάρη του να μας ευλέπει όλους, κύριε Γιάννη.
1: Να είστε καλά, κυρία Κατερίνα.
0: Καλή συνέχεια,
1: καλό βράδυ.
0: Και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
1: Καλώ την κυρία Ευγενία.
2: Καλησπέριζω το λαθό FM, τον Ερωτόκριτο. Καλησπέριζω το λαθό FM, τον Ερωτόκριτο. Εσάς ιδιαίτερος.
1: Έχετε δυνατά το ραδιόφωνο, κυρία Ευγενία, και μπερδεύεστε.
2: Ναι. Με ακούτε τώρα?
1: Σας ακούμε, ναι.
2: Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελένες, τους Κωνσταντίνους. Χρόνια πολλά στη κυρίου με το κοπάκι, την Έλενα. Κυρία Καλεντάκης που έχει ορταζόμενους. Την κυρία Ελένη εδώ στον Τιμπάτσι. Και όλους τους Κωνσταντίνους, τον Κώστα τον Επικλοποιό. Και σε όλους τους Κωνσταντίνους και Ελένες.
1: Να είστε καλά.
2: Και στην κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Δέσποινα, τη Μαρίκα, τα Τσιπολιδάκια, και χρόνια πολλά τα Τσιπολιδάκια που έχουν την αδερφή τους στην Έλενα. Και σε όλους που έχουν ορταζόμενους. Και αν είναι δυνατόν, αν μπορείς, βάλει ένα τραγούδι για την κυρία Βοντικάκη. Έχασα την αγάπη μου, δεν ξέρω πώς το λέει.
1: Κυρία Ευγενία, θα πρέπει να κάνουμε γιορτινή εκπομπή απόψε. Το συγκεκριμένο κομμάτι τώρα είναι πολύ βαρύ για απόψε. Εμείς θα χαρίσουμε στην κυρία Γοντικάτση ολόκληρη την εκπομπή.
2: Ναι, εντάξει, χαρίζω σε όλη την εκπομπή.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
2: Κυρία Γοντικάτση, καλό βράδυ.
1: Κωστή Σαριδάκη. Γεια σου φίλε Κωστή, πολύχρονος και χαρούμενος. Πάντα επιτυχίες.
3: Από όλα τα πουλιά, από όλα τα πουλιά ζεις.
1: Ζήτησε Κωστή Σαριδάκη, κυρία Μαρίκα από το Τιμπάκι, κυρία Κατερίνα από τη Βιάνο. Εγώ να χαρίσω το ίδιο κομμάτι στο φίλο του Μανώλη, στις μοίρες. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.

0: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
1: Καλώς την κυρία Μαρία.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Χρόνια πολλά σε όσους έχουν Κωστήλη και Ελένε. Σε όσους είπε η κυρία Ευγενία, για να μην ξαναλέω, η κυρία Δέσποινα στο την Κατερίνα, την κυρία Ευθυμία, την κυρία Νίκη, να χαίρεται την ύφη τη, την κυρία Κοντικάζη, την κυρία Καλεντάκη, να χαίρεται τα ό,τι έχει, γιατί δεν πρόλαβα να ακούσω. Και όλους όσοι γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε όλους, σε όλους, σε όλους, σε όλους. Και θέλω να μου βάλεις τον Νίκο τον Ζωηδάκη σε Ματινάδες.
1: Θα προσπαθήσουμε, θα προσπαθήσουμε.
0: Σε το αφιερώνω σε όλους όσους γιορτάζουν.
1: Θα προσπαθήσουμε, κυρία Μαρία.
0: Και την τόνια μας σε όλους.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ψάτρωει. Αγροπαϊκό.
4: Λέρε, τρελάδι και ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.

0: σταμάτα, δεν θέλω, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αχουριάτικο και αχουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικολάου. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
0: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113. Πάμε να ακούσουμε τον καλό φίλο του Γιάννη τον Σμαραγδάκη.
2: Πράσινοματα κοπελιά, πράσινοματα κοπελιά.
1: Και είναι χαρισμένο στο άλλο Γιάννη Μπρόκο, τον ξάδερφο. Γιάννη, να χαίρεσαι και τη μάνα σου και την κόρη σου και όσους άλλους έχεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Κωστά. Φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98.
12: Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
13: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματοκίνητα.

0: ηλεκτρολειτουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Acum Nico Cea Doni Xiluri. Μάτι που επέλεξε ο φίλος ο Γιάννης από τον Άγιο Νικόλαο. Του χαρίζει στο φίλο του τον Κωστή και του λέει χρόνια πολλά. Του λέει και του χρόνου και πάντα χαρούμενος. Χρόνια και πολλά και από εμάς.

Γεια σου Στέλιο Αποστολάκη. Αυτό δεν είναι μαντινάδα που μου στείλες. Αυτό είναι διπυρωτικός πύραυλος είναι. Την πούμε στο επόμενο κομμάτι.

ακούστε τώρα το μήνυμα που μου έχει στείλει πριν από λίγο ο Στέλιος ο Αποστολάκης. Γράφει την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα. Και η ματινάδα είναι η εξής. Βελόνες και κλωστές χαράς, μου ζήτηξες και σούχα. Πού να σκεφτώ πως θα πλέκες του πόνου μου τα ρούχα. Δεν ξέρω για σας, εμένα πάντως η ματινάδα αυτή με ανατρίχιασε.

0: και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Sunstop, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
1: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει, αγροπαϊκό.
2: Τι λέει ρε Θήμιο, τρελάδικο ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό, εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμέ.
1: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψισταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113. Πάμε να ακούσουμε τώρα Δημήτρη Θραψανιώτη. Ζωγραφιστά. Κομμάτι που χαρίζει ο φίλος ο Μανώλης που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο στην αγαπημένη του. Πάμε στη γραμμή μας η οποία έχει πέσει, άρα δεν πάμε ποθές.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας.

0: Για πάμε στη γραμμή μας τώρα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα φίλε Γιάννη.
0: Καλώς τον Καραλάμπη.
1: Δύο βράδια δεν σ' άκουσα, γιατί την Τρίτη το βράδυ έκαναμε νυχτερινή λειτουργία την απόδοση του Πάσχα και δεν μπορούσα να λείψω επί έψαλα. Εχθές το βράδυ πήγαμε στο Ρέθυμνο, στο Αρκάδι, πάλι σε λειτουργία. Η εγγονή μου που εόρταζε και πήγαμε αρτοπλαστία.
0: Να τη χαίρεσε.
1: Ευχαριστώ. Και απόψε σ' άκουσα λίγη ώρα και θα ήθελα κι εγώ να πέψω τα χρόνια μου πολλά σε όλους τους εορταζόμενους και εορταζόμενες, στην παρέα μας αλλά και εμεί, και ιδιαιτέρως στην εγγονή μου, στο γιο μου, στις 6 ανιψές μου και στους 3 ανιψούς μου.
0: Να τσιχαίρεσαι όλους μαζί.
1: Να είσαι καλά κι εσύ αν έχεις φίλε Γιάννη. Στην κόρη μου, στον άλλο κόσμο, τη μάνα μου, τον πεθερό μου και όλους τους φίλους και φίλες μου. Αφιερώνω και μία μαντινάδα φίλε Γιάννη. Και θα το σε πω και εορταζόμενους όλους, και στις δικούς μου αλλά και στις ξένους. Ρόδα βαστώ, ρόδα πουλώ και ρόδα αγοράζω, και στη δικιά σας τη γιορτή όλα τα θυσιάζω. Καλή βραδιά και σε ευχαριστώ και του χρόνου.
0: Να σε καλά, καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ.

0: Πάμε να ακούσουμε Νίκο Ζωηδάκη και Ματινάδες.
1: Πάδι πρόβατα.
0: Χαρισμένο στον Κωστή, στο οροπέδιο Λασιθιού. Επίσης η κυρία Μαρία από το Αργαλοχώρι ζήτησε Ζωηδάκη και Ματινάδες.

0: Ο Στέλιος ο Αποστολάκης, φίλες και φίλοι. Αυτός ο άνθρωπος. Άλλες δυο ματινάδες.
1: Όλα αυτά σκεφτόμουν και απόφαση το πήρα.
0: Ήσουν το ρίσκο που ποτέ δεν είχα αφισβητήσει. Όμως και σένα έχασα κι ό,τι είχα πίσω αφήσει. Ήσουν θεμέλιο και κορφή σ' όλα τα όνειρά μου. Μα ήσουν κι παράπλευρη κι μόνη απώλειά μου. Τι έχετε να πείτε τώρα για αυτές τις δύο ματινάδες? Τι μπορείτε να πείτε? Τι μπορούμε να πούμε όλοι?

0: Ο Γιώργης από το Ηράκλειο εύχεται χρόνια πολλά στο φίλο του του Κωστή και στην ξαδέρφη του την Ελένη.
1: Άιντε, να ειδώ κι εγώ

Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για εδώ δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρόκο. Εκπομπή που σας προσέφερε η Ψυσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και είτε τον τεχνική σας το Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτα ο Θεός.

είστε καλά. Αύριο το βράδυ στις 7. Και πάλι χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Πάντα χαρές και ευτυχισμένοι να είστε. Καλά να περνάτε. Καλώς.

0: ρίζες μου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, εκιά που στέκεις τα σου, εκιά που στέκεις τα σου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω

0: κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
1: Οργατίφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολίμανση. Οργατίφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατίφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
0: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: χαμηλό.
1: Μόνο κριτικά.
2: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική

0: Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
1: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
3: Να μην μυρίζεις για σε μη, η ομορφιά σου φτάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Την οσύνη κούπα ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πω στα σφαγιά το πολεμό. Το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ζευγάρια κούπες πίνω δυο και περιμένω τρίτη. Αχ, η βαριά κληρονομιά που έχεις, παντέρ μικρίτη.

0: Πρωτόκριτος.
1: Όνειρο, σκέψη, ανάμνηση, πόνος, χαρά και φως μου. Ινταλωμένη, να σε πω νόημα αυτού του κόσμου.
0: Ακούμε κριτικά. Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

θα ειδονιούσε, ξέδιψαει στα όρη. Τροφή και ύπνος έγινε η σκέψη για μια κόρη. Κι αν

θαυμάτων γέννησες χώρα, το θαυμάτων κοραμάτων. Ήρωες, μαχητές και επαναστάτες, στις περηφάνειας μας οδήγησαν τις στράτες. Άξιε, σεβάσμιε, ικανέ, αείμνηστε, μακαριστέ, μέγα τρανέ ηγέτη, Χριστόδουλε, τα λόγια σου.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τσαγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όσο καλά και να περνώ, όσο και να γλεντίζω, στη χώβολη τη σκέψη μου ζεστά σε κρίση.
0: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε Ερωτόκριτο.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

Πικρά παράπονα και λέξεις συλλαβίζουν δίπλα στην όχθη ενός μεγάλου ποταμού. Τα μαύρα σύννεφα και τις πληγές θερίζουν ενός βαθιά απελπισμένου.

και να μην κλαις όσο θα λείπω. Τραύμα δικό μου που μπορεί και να ευχή. Να ευχή. Να μην πονάς και να μην κλαις όσο θα λείπω. Τραύμα δικό μου που μπορεί και να ευχή.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
5: Κουβεντιάζε μου του σεβδάλω για γλυκά κερά μου.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Από τότε που σε γνώρισα, σκέψη, καρδιά και σώμα τρέμουν στη λέξη «σ' αγαπώ» από το δικό σου στόμα.
0: Ερωτόκριτος. Μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά για όλους εσάς.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Χριστέ μου, πως θα ρέω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έτσι απανθίζεις ρόδο μου, δε φύνω να σημώσει. Άλλου δεντρού ποτέ κλαδί για να μη σε πληγώσει.
0: Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

Τα χρόνια αλλάζουν αριθμούς, τα χρόνια αλλάζουν αριθμούς και τα μαλλιά μου χρώμα. Παλιές φωτιές κι αν έσβησα, παλιές φωτιές κι αν έσβησα, εσύ, εσύ με καις ακόμα. Στα ψώματα σ' αγάπησα, στα ψώματα σ' αγάπησα, μια άλλη να πονέσει.

0: Ύμνος στην κριτική ζωή και φύση.
1: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

γαλιά μεγάλη και να ξαναγινούμουνε 10 χρονό κοπέλι. 10 χρονό κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους, να...

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, τσιο, τύχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ιεροτόκριτος.
1: Χίλια όνειρα πουλιά με δύο χάρτινα φτερά που στους ώμους κουβαλούν να πετάξουν δεν μπορούν. Με τις ελπίδες ταξιδεύουν, κόσμο όμορφο γυρεύουν. Βάρκα κάνουν τα κορμιά, όμως χάρτινα κουπιά. Με δύο χάρτινα φτερά και δύο χάρτινα κουπιά, φύσα δυνατά αγέρι να μας πας σ' άγνωστα μέρη. Χάρτινη ψυχή μου πάλι, στη φωτιά σε έχουν βάλει. Στάχτη θέλουνε να γίνεις, αλλά ζωντανή να μείνεις. Δάκρυα σιωπή στα μάτια, θλίψεις γυάλινα παλάτια. Χάρτινη αλήθεια μόνη, βασιλιάς από χαρτόνι.

στον πόνο. Πατέρ μη μόναξα μου και αντί το γέλιο μου δω και στα χείλη πικρά μόνο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ερωτόκριτος.
3: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
2: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Γελάς που έφυγα μακριά και έχω αγκαλιά τον πόνο. Μα όλα λένε, δανεικά γυρίζουν.